που δεν οι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αγαπήσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
2: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε υψηλάνε και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax

0: Λίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ακούστε. Σε αυτό δεν θα σας συγχωρήσω. Λοιπόν, εδώ να ξέρετε είναι μηδενική η ανοχή. Δεν έχετε περιθώριο να ξεχάσετε στίχους. Θα πω το πρώτο ρεφρέν. Τα υπόλοιπα τα κάνετε πρόβα. Εάν δεν το μάθετε, δεν θα φύγουμε ποτέ. Ευχαριστώ.

0: Σε Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ αυτό

0: σωτήρα σε 95% ο Γιάννης Αντόπουλος. Ελάτε μέσα, παιδιά, ελάτε μέσα. Να πω ότι ο Γιάννης, εκτός από το ρεκόρ στην πρώτη φάση του παιχνιδιού με 98%, κρατάει από αυτή τη στιγμή και το ρεκόρ μέχρι στιγμής.
1: Είμαι ο Γιαβέρης και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
0: Ραδιο Ρούμελι News.
3: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Λεπτά χωρίς
2: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
3: Radio Romeri News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Sammy Nose. Respect ya. Right about say you feel this one, ya. Mr. DJ, you know. Respect to the max, you know.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Τρεις νεκροί, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος είναι τα θύματα της συντριβής ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε από την πτώση του ελικοπτέρου. Το ζευγάρι είχε μισθώσει το ελικόπτερο αεροταξί της εταιρείας Μπελάβια που αναχώρησε από τα Σπάτα με προορισμό της Ύφνου. Στο νησί μετέβη ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια εκφράζει στις οικογένειες των θυμάτων το Υπουργείο Υποδομών και δηλώνει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Εργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Αρχίζουν το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές της Αλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει μια ηλικιωμένη. Η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. 40χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάσεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά τη διάρκεια μασικών ελέγχων στο νησί με την κωδική ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Σε προώρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Ιρανού αξιωματούχου. Ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η κυβέρνησή του επιδιώκει χρονική επέκταση της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αρνητική απάντηση, ενώ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν αν εμπλακεί στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Όσον αφορά τη λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζέρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν χθες να αναθέσουν σε Αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητείων του έπεσε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακραδιάρκεια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος και του Πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν την εγκρίνει. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία μετά τη δημοσίευση στον τύπο πληροφοριών κατά τις οποίες βρετανικής κατασκευής μη επανδρομένα εναέρια συστήματα από το Κίεβο χρησιμοποιήθηκαν για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.438 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό, ενώ διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα αγνοωμένων σε συντρίμμια. Και ο καιρός γενικά εθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Ανέμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr.
4: Στην Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι όπου διαμένει ηλικιωμένη. Η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. 40χρονο συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά τη διάρκεια επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 12 από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας ως το τέλος του έτους. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με δηλώσεις του Reuters Ιρανού αξιωματούχου, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλεί η παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η κυβέρνησή του επιδιώκει χρονική επέκταση της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αρνητική απάντηση, ενώ απείλησε να βομβαρδίσει το αν εμπλακεί στη διαδικασία του στενού του Ορμούζ. Όσον αφορά τη λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν χθες να αναθέσουν σε Αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητιών του έπεσε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος κατά του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψους και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν την εγκρίνει. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία μετά τη δημοσίευση στον τύπο πληροφοριών κατά τις οποίες drones βρετανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.438 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό, ενώ διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα αγνοωμένων σε συντρίμμια. Θύελα επικρίσεων για τον νέο Υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, που φωτογραφήθηκε σε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του σε παραλία της Καραϊβικής, λίγα 24 ώρα μετά τον χειρότερο σεισμό του αιώνα που έπληξε τη χώρα του, αφήνοντας πίσω περίπου 300 νεκρούς και χιλιάδες άστεγους. Η αριστερή αντιπολίτευση τόνισε πως ετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση μομφή σε βάρος του Υπουργού, που αποφάσισε να κάνει διακοπές σε τόσο κρίσιμη στιγμή για την κρίση που αφορά άμεσα το χαρτοφυλάκιό του. Σχεδόν 27.000 κατοικίες καταστράφηκαν στάθηκαν στην Κολομβία εν μέρη ή ολοσχερός εξαιτίας του σεισμού. Και ο καιρός γενικά εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, οπότε στα βυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Ανέμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94, 98 και 3. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-09-0910. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Σήμερα είναι Τρίτη 18 Αυγούστου 2026. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά το πρωί. Η Αθήνα είναι ακόμα έτσι βιώσιμη, ας πούμε. Εγώ κατέβηκα έτσι με κάποια αρκετά καλή ταχύτητα, με τη μηχανή, οι δρόμοι είναι άδειοι, όλα φαίνονται πάρα πολύ όμορφα στην Αθήνα. Και ας ξεκινήσουμε από την ανάγνωση των εφημερίδων, τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι συμβαίνει, τι παίζει στον κόσμο. Να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή, που το πρώτο θέμα της λέει τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα. Ασχολείται βεβαίως η εφημερίδα με την ανακήρυξη, να το πούμε έτσι, των δύο θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο, το ένα στη Λίμνο, εκεί κοντά μεταξύ Σαμοθράκης μάλλον και Θάσου, και το άλλο στο Καστελόριζο. Λέει γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις η Αθήνα. Η Τουρκία εγκαταλείπει την πολιτική των ήρεμων νερών και αρχίζει να πιέζει την Αθήνα, δημιουργώντας προβλήματα και στην αυσιπλοεία, ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στην αυσιπλοεία και στην αλληλεία. Και το επόμενο, η Αθήνα εικάζει, το επόμενο βήμα που ενδέχεται να κάνει η Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Φαντάζομαι θα ξέρετε, έχει δημοσιεύσει και πάρα πολλούς χάρτες η Τουρκία σε αυτό, που κάπως το μισό Αιγαίο, αλλά προς τα μέσα, προς εμάς τέλος πάντων, δεσμεύεται, είναι η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα, θα δούμε. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι και τόσο, είναι κάπως ανισχυτική, αλλά ενδεχομένως να εντάσσεται στην πολιτική της Τουρκίας, στην πολιτική συμμαχιών της Τουρκίας, όπως έκανε τώρα ας πούμε με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν, όπου δημιουργείται ένας μεγάλος σουνιτικός πόλος στην περιοχή, ο οποίος το σουνιτικό ΝΑΤΟ λένε κάποιοι, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια μια πυρηνική δύναμη που είναι το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, που είναι τα άπειρα από θέματα πετρελαίου και ο τεράστιος ωκεανός με τα πετροδολάρια, και η Τουρκία, η οποία έχει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή. Οπότε η κατάσταση γίνεται ενδεχομένως πιο περιοπλεγμένη. Θα δούμε.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα, φίλες και φίλοι, από το σελίδο της Καθημερινής είναι για την έρευνα που γίνεται για την σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα της Βιωτίας, έτσι. Και λέει το χτύπημα στην πρώτη σελίδα ότι κενό στο συντονισμό των αέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται, το κενό στο συντονισμό των αέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο αξιωματικός πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό των αέριων μέσων αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Μετακινήθηκε σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Απλώς το μόνο που μπορεί να σχολιάσει κάποιος είναι ότι δεν είναι δυνατόν να πεθαίνουν άνθρωποι, να σκοτώνονται τραγικά άνθρωποι επειδή δεν υπάρχει καλός συντονισμός μεταξύ των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δηλαδή θα συντονιστείτε, εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να σκοτώνονται άνθρωποι. Και εδώ με τους ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις ανάγκης, με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται από αέρος και από εδάφους, θα έπρεπε να υπάρχει ένας πραγματικά καλός συντονισμός, ώστε να αποφεύγουν τέτοια πράγματα. Και δεν είναι δυνατόν, επίσης, αυτό επανέρχεται, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία με τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, και μιλάμε, όπως έχουμε πει και ξαναλέμε και θα ξαναπούμε, για εκατομμύρια στρέμματα καμένα και για νεκρούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι κάτι σαν η εθνική μας κατάρα. Βέβαια δεν είναι μεταφυσικό το πράγμα, οφείλεται σε πάρα πολλές αιτίες. Ένα άλλο θέμα επίσης που θέλω να σας πω από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής είναι ότι υπάρχει ντόμινο εξελίξεων, πολλές εξελίξεις, και δυσεπίλητα προβλήματα προκαλεί η απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνονται τα προγράμματα σπουδών τριών εκ των τεσσάρων μη κρατικών ΑΕΗ που αδειοτήθηκαν πέρσι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο η εθνική μόνη κυβέρνηση έτσι δημιούργησε, γιατί υπάρχει το Σύνταγμα, το άρθρο 16, αλλά ποιος σκέφτεται το Σύνταγμα στην προηγουμένη περίπτωση? Αν δεν μας αρέσει το Σύνταγμα, αλλάζουμε το Σύνταγμα. Γιατί? Προς όφελος κάποιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα οποία πανεπιστημιακά ιδρύματα, αυτό το καταπληκτικό λέει ότι έρχονται στην Ελλάδα και θα δραστηριοποιηθούν, πώς το λένε, μη κερδοσκοπικά. Δηλαδή, συγγνώμη, μη κερδοσκοπικά, τότε γιατί έρχονται? Δηλαδή, να έρθει το παράρτημα ενός ξένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα για να λειτουργήσει, ας πούμε, και να πιέζει την κυβέρνηση, και η κυβέρνηση να περνάει νόμο και να αλλάξει το Σύνταγμα και να γίνεται όλη αυτή η ιστορία και να γίνεται αναστάτωση στην ελληνική κοινωνία για να μην είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, εμένα αυτό με το φτωχό μου το μυαλό, δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί να το κάνουν αν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις? Και ακούγονται και άλλα διάφορα. Η αντίδραση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν μιλώ για κάποια γνωστικά αντικείμενα, μιλώ για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι πολλοί Έλληνες αντιδρούν, όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Δήμα της Νομικής, το Δήμα της Ιατρικής. Τώρα, αν έρθει κάποιο πανεπιστήμιο που θα χορηγεί διπλώματα νομικής και ιατρικής στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι σκέπτονται και τα έξοδα που θα, μια οικογένεια που θα κατέβαλε αν πήγαινε το παιδί να σπουδάσει στο εξωτερικό, και το βάζουν μια ή άλλη. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα μόνο οικονομικό, δηλαδή θα μας έρθει φθηνότερα. Το θέμα είναι το κύρος, έτσι, το υπέδαφος, το υπόβαθρο του διπλώματος. Το κύρος του διπλώματος. Τώρα, φαντάζομαι ότι μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που η κυβέρνηση επέτρεψε, άνοιξε την πόρτα για να μπουν στην Ελλάδα, κατά παράβαση του Συντάγματος, εγώ λέω να το λέω αυτό το πράγμα, εννοώ να το λέω γιατί έτσι είναι, συγγνώμη, έτσι λέει το Σύνταγμα, ότι η ανώτατη παιδεία παρέχεται μόνο από το κράτος. Λοιπόν, ανάμεσα αυτά είναι προφανώς και κάποια σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Δεν λέω όχι, βέβαια, υπάρχουν και τέτοια, αλλά υπάρχουν και, ξέρω, το Μπαρμπούτσα αλλά University, ας πούμε, το οποίο δεν το ξέρει κανείς, αλλά είναι κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο Θεός να τα κάνει, τα οποία έχουν, ξέρω εγώ, ένα κτίριο και τρία γραφεία, ας πούμε, δηλαδή, και καταθέτουν και πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δεν λέω για αυτά, αλλά απορρίφθηκε, έχει απορριφθεί και θα απορρίπτεται, γιατί δεν είναι αυτό, δεν είναι
σοβαρά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να με πει κανείς δηλαδή ότι αυτά δεν έχουν έρθει για να κερδοσκοπήσουν. Αν έχουν έρθει, αν δραστηριοποιούνται έτσι για, για έτσι, σκοπούς ας πούμε να παρέχουν δωρεάν τη γνώση, εγώ αυτό το πληγούρι δεν το τρώω και να με συγχωρείτε πολύ.

Μαθέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής έχουν ενδιαφέρον. Το ένα έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που λέει έως το χτύπημα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, λέει ότι έως και την περασμένη Τετάρτη είχαν δηλωθεί 110 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, εκ των οποίων περίπου τα 2/3 ήταν στην Αττική. Πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο είχαν καταγραφεί 35 κρούσματα. Αυτό σημαίνει, όπως όλοι βλέπουμε, υπάρχει μια αύξηση. Μας προτιμάνε τα κουνούπια από το Δυτικό Νείλο. Και κάτι που σχετίζεται, ας πούμε, με κάποιες μορφές ζωής οι οποίες μας δημιουργούν προβλήματα, να το πούμε έτσι, είναι ένα ενδιαφέρον χτύπημα από την σελίδα της Καθημερινής, οι απειλές από την εκτροφή σολομού. Και λέει το κομμάτι ότι τα 2/3 της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας αφορούν είδη που τρέφονται με ιχθυάλευρα και ιχθυέλαιο. Δηλαδή με αλεύρι ή λάδι προερχόμενο από το άλεσμα μικρών ψαριών. Πριν φτάσει στην αγορά, ένας σολομός εκτροφής μπορεί να καταναλώσει έως και 6 φορές το βάρος σε ψάρια, με την εκτροφή του να αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιζήμια για τους πληθυσμούς γόνου σαρδέλας. Τώρα, αυτό το θέμα έχει να κάνει με την ίδια τη βασική φιλοσοφία διατροφής που επικρατεί, δηλαδή για το πώς, τι βάζουμε στο πιάτο μας και πώς αυτό το πράγμα, αυτό το που έρχεται στο πιάτο μας, τι δρόμο έχει κάνει και πόσο καλό ή κακό έχει κάνει, καλό δεν το βλέπω, στη γη, στον πληθυσμό. Γιατί άμα είναι τα ψάρια εκτροφής να καταστρέφουν τον πλούτο των θαλασσών, έτσι, τότε κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία.

Δεν ξέρω εκεί που είχατε πάει στα ενδεχομένως στις γενέτειρές σας, στα χωριά σας, οπουδήποτε, αν συναντήσατε το Μπαρμπαγιάννης Bank ή το Κυραβαγγελιό Πιστωτικό Ίδρυμα. Αστειεύουμε φυσικά, αλλά μία είδηση είναι πραγματικά ανησυχητική και αυτή η είδηση προέκυψε, φίλες και φίλοι, από την σχετική ερώτηση που έκανε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Τσίμαρης, στην οποία ερώτηση απάντησε η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η κυρία Θεόνη Αλαμπάση. Με δύο λόγια λέει το εξής, ότι σε συνεργασία, σε συνεννόηση, σε εφαρμογή μάλλον της του κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες πληρωμών, έτσι, της Ευρώπης, κανονισμός PCR και οδηγία PCD3, η οποία βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση, είπαμε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσμοθετείται η δυνατότητα ανάληψης μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων, ακόμη και χωρίς να προηγείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνετε εσείς στην Άνω Μουσουνίτσα, πάτε με την κάρτα σας, ας πούμε, στον Μπαρμπαγιάννη που έχει το καφενείο Παύλα Χασάπικο, Παύλα Μανάβικο, Παύλα, βάλτε μια άλλη επιχείρηση της προτίμησής σας, Ποτοπολίου, ας πούμε, και του λέτε Μπαρμπαγιάννη, του δίνετε την κάρτα, δώσε μου 30 ευρώ. Ο Μπαρμπαγιάννης, αν θέλει, λέει ο κανονισμός αυτός, ο νέος κανονισμός που πρόκειται να περάσει, είναι αν θέλει θα σας δώσει, θα σας χρεώσει, λέει, θα σας δώσει 50 ευρώ και θα σας χρεώσει στην κάρτα σας. Η κυρία, λοιπόν, η Γενική Γραμματέας απάντησε στην ερώτηση, λέει, θα προβλέπεται η δυνατότητα παραχής υπηρεσιών ανάληψης μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων. Η παροχή των υλόγων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση από τις εμπόρους λιανικής και αποσκοπεί στη βελτίωση της διαθεσιμότητας μετρητών. Τώρα που θα τα βρει τα μετρητά, ο Μπαρμπαγιάννης, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην ορεινή κοινότητα, βέβαια μπορεί να αρνηθεί, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα και θα σας πω γιατί. Διότι ιδίως οι περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση ATM ή τραπεζικά καταστήματα. Αυτό πώς διαβάζεται αυτή η είδηση, ότι έτσι η κυβέρνηση δίνει, κάνει μια φοβερή πάσα στις τράπεζες να κλείσουν και τα τελευταία υποκαταστήματα που έχουν στην ύπαιθρο χώρα, για να αποφύγουν το κόστος λειτουργίας τους, που σημαίνει να έχουν περισσότερα κέρδη, και μετακυλίουν, ας πούμε, στην Κυραβαγγελιό και στον Μπαρμπαγιάννη τις τραπεζικές υπηρεσίες. Κάτι το οποίο είναι, αν κάτσεις και το σκεφτείς, δηλαδή είναι λίγο τρομακτικό αυτό το πράγμα. Και όταν οι τράπεζες, έτσι, οι καλές μας τράπεζες, έχουν κέρδη ρεκόρ, βγάζουν το κέρδος τους είναι γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, και δεν ξεφτιλίζουν, ας πούμε, κάποιες χιλιάδες ή δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να έχουν ένα υποκατάστημα. Δεν λέω σε κάθε χωριό φυσικά, αλλά λέω σε ένα κεφαλοχώρι για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Θα ξέρετε όλοι, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι δική μου παρατήρηση, αλλά είναι κοινή παρατήρηση, ότι στη γειτονιά, στην περιοχή σας, στην αρχή είχατε 5 υποκαταστήματα, τα οποία, όχι, είχατε 8 υποκαταστήματα που έγιναν 5, τα 5 έγιναν 3, τα 3 έγιναν 2 και υπάρχει μόνο ένα, το οποίο και αυτό θα κλείσει. Γιατί, είναι η ερώτηση, και η απάντηση είναι βέβαια, γιατί έτσι περιορίζει τα έξοδα. Και έτσι επίσης οι τράπεζες προσπαθούν να κάνουν τους πελάτες να κάνουν οι ίδιοι υπηρεσίες, δηλαδή να εξυπηρετούν τους εαυτούς τους μέσα πελάτες. Και αυτό μάλιστα τους σερβίρουν ως κάτι και πάρα πολύ πρωτοποριακό και πολύ high, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνεις. Όχι. Εγώ πηγαίνω, είμαι πελάτης μιας τράπεζας και θέλω να με εξυπηρετήσει κάποιος άνθρωπος. Έτσι. Δεν θέλω να κάνω εγώ τις τραπεζικές υπηρεσίες που δικαιούμαι, που πληρώνω για να απολαύσω. Κάτι το οποίο αρχίζει να γίνεται, για να το πούμε και αυτό, αρχίζει να γίνεται και στα σούπερ μάρκετ. Λέει, πήγαινε σε ηλεκτρονικό ταμείο. Δεν θέλω να πάω σε ηλεκτρονικό ταμείο. Θέλω να με εξυπηρετήσει ένας ταμείας. Γιατί αυτός ο ταμείας που θα με εξυπηρετήσει, έτσι, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα εργάζεται και θα παίρνει ένα μισθό. Το ταμείο, έτσι, το ηλεκτρονικό ταμείο, δεν παίρνει κανένα μισθό. Το ηλεκτρονικό ταμείο δεν κοιμάται, δεν απεργεί, δεν παθαίνει τίποτα, δεν παίρνει άδεια, είναι πάντα εκεί. Σε κάθε περίπτωση, υπό τον μανδύα της προόδου, υπό τον μανδύα της ψηφιοποίησης, έτσι, των πάντων, κάνουμε οι τράπεζες και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις, κάνουν τους πελάτες
πώς να το πω, εργαζόμενους του αυτού τους, ας πούμε, έτσι, τους επιφορτίζουν, τους επιφορτίζουν με το έργο του να εξυπηρετούν τον εαυτό τους και τους πληρώνουν και τους χρεώνουν και από πάνω. Αυτό δηλαδή με τις τράπεζες είναι κάτι το οποίο, ειδικά τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να το κάνει, είναι κάτι που αν δεν ήταν τόσο, αν δεν ήταν τόσο απέσιο αυτό το πράγμα για τα χωριά, άλλος ένας παράγοντας να ερημώσουν εντελώς τα χωριά, είναι πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή φανταστείτε να πηγαίνετε, ας πούμε, χειμώνα, ξέρω, στο, είπαμε, στο καφενείο της Κεραυαγγελιός και αν της λες δώσε μου 50 ευρώ, ας πούμε, θα σε κοιτάξει, λες είσαι εξωγήινος, δηλαδή σαν να έχεις ένα τρίτο μάτι στο κούτελο, ας πούμε, αν τα βρει τα 50 ευρώ η Κεραυαγγελιό μέσα στο χειμώνα στο ορεινό χωριό των Τζουμέρκων, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή αυτά είναι αστεία πράγματα και η κυβέρνηση δεν και το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά είναι διεκπεραιώνει, για να μην πω καμιά άλλη έτσι πιο σκληρόρο, διεκπεραιώνει, ας πούμε, ακριβώς τις εντολές, τα κελεύσματα του τραπεζικού κεφαλαίου. Οπότε η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα δεν είναι και τόσο καλή, αλλά τουλάχιστον ας μην τη σερβίρουν ότι είναι και καλά αναβάθμιση. Ούτε αναβάθμιση είναι, ούτε πρωτοποριένονται τίποτα. Είναι στιγνός καπιταλισμός, ο οποίος είναι πάντα και εις βάρος του πολίτη.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Πως ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
9: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
10: Συνεχίζουμε την έτσι επισκόπηση του πρωινού, του, αυτού είναι του μεσημερινού τύπου, η εφημερίδα των συντακτών. Η σημερινή, ο τίτλος του πρώτου θέματος είναι «Η κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα, η άλυτη κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου». Χτυπούμε τα δίπλα, εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ο άγνωστος Χ. Ερντογάν. Ο κύριος Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό, τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική, όλα αυτά είναι τα στοιχεία που τα κάρβουνα που σύμφωνα με την εφημερίδα, τα αναμένα κάρβουνα είναι αυτά που δημιουργούν, ας πούμε, τη δύσκολη κατάσταση για την κυβέρνηση. Λέει λοιπόν η εφημερίδα, η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη. 10 νεκροί μέχρι σήμερα, 308.000 καμένα στρέμματα, για μιλάμε για φέτος, έτσι. Ένα άλλο, οι κτηνοτρόφοι της Γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Αυτό είναι μάλλον είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι πολύ έτσι παραστατικό, το περιστατικό που έρχονται κάποιοι μεγαλοσχήμονες κυβερνητικοί, αλλά οι παριστάμενοι καραγκούνιδες, αν θυμάμαι καλά, δεν επιθυμούν, ας πούμε, την παραμονή του στο πανηγύρι και τους καθιστούν σαφές ότι θα θέλανε να φύγουν και οι οποίοι φεύγουν, βέβαια, τι να κάνουν. Και το τελευταίο αναμένο κάρβουνο, σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, για την κυβέρνηση είναι τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων, αγροτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων. Τώρα, βέβαια, τα αναμένα κάρβουνα, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν όλοι, ας πούμε, να το αντιμετωπίσουν εύκολα. Απλώς θέλω να θυμίσω ότι στα αναμένα κάρβουνα καμιά φορά χορεύουν και αναστενάριδες χωρίς να καίγονται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο να τα καταφέρει αυτό να το κάνει η κυβέρνηση. Η οποία όμως έχει αποδείξει, να σας πω την αλήθεια, εδώ και δύο θητείες, ότι αναμένα κάρβουνα, ξαναμένα κάρβουνα, όταν πρέπει, τη στιγμή που πρέπει, τον κάνει αυτό το χορό. Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, περισσότερα κάρβουνα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε, θα δούμε. Πάντως δείχνει η εφημερίδα την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα από την εφημερίδα των συντακτών, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με την Ακρόπολη και συγκεκριμένα με την νεοσύστατη εταιρεία η οποία συστάθηκε, η οποία θα μετά από διαγωνισμό, έτσι, θα διαχειρίζεται, συστάθηκε τον περασμένο Νοέμβριο η εταιρεία αυτή. Βρέθηκε μέσα σε 6 μήνες ανάδοχος για τη διαχείριση χώρων υγιεινής, lockers και συστημάτων εισόδου σε Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Κεραμικό και Ολυμπίου. Πριν σας πω μερικά στοιχεία, σύμφωνα με το ωραίο ρεπορτάζ εδώ πέρα της στην Ευσύν, το υπογράφει η συνάδελφος Ναταλή Χατζιαντωνίου, πριν σας πω λοιπόν για αυτή την νεοσύστατη εταιρεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να θυμίσω, η αλήθεια είναι, ντρέπομαι να πω ότι ούτε και εγώ το ήξερα, το διαβάζω τώρα, ότι το διήμερο πριν από το 15 Αυγούστου, δηλαδή μιλάμε για τις 13 και 14 Αυγούστου, η Ακρόπολη λειτουργούσε χωρίς τουαλέτες, ήταν κλειστές οι τουαλέτες, χωρίς τον ανελκυστήρα, αυτόν τον περιβόητο ανελκυστήρα, και σύμφωνα με μαρτυρίες, και επιπλέον χωρίς φώτα. Ήταν σκοτεινή. Τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, σαν σου λέει, ξέρω εγώ, ότι το Λούβρο δεν έχουμε ρεύμα και βουλώσαν τουαλέτες. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ή αν γίνεται, γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν στο σκοτάδι λοιπόν το μνημείο, μέχρι που οι φύλακες ειδοποίησαν τεχνικούς και ο φωτισμός επανήλθε στις 10.30 το πρωί της 14ης Αυγούστου. Αυτό προσδόξαν της πολιτιστικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπαμε, θεώρησε ως ανάδοχο εταιρεία, όχι θεώρησε, επέλεξε την εταιρεία ως ανάδοχο εταιρεία για την για τις υπηρεσίες αυτές που έχουν να κάνουν με την Ακρόπολη, δηλαδή την διαχείριση των χώρων υγιεινής, λόγκυρα και όλα αυτά, στην Ακρόπολη, στην Αρχαία Αγορά, Κεραμικό και Ολυμπίου, την εταιρεία Public Sign Facility Management ΑΕ, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με έδρα τον Πειραιά, και ο σκοπός της εταιρείας, ιδρύθηκε αυτή η εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, μηχανογράφησης, αποθήκευσης και φύλαξης ταξιδιωτικών αποσκευών. Εγώ διαβάζω ό,τι βλέπω, έτσι. Στις 27 Απριλίου στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκε από το 24ο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Ως εκπρόσωποι της εταιρείας φέρονται ο Πέτρος Ακελαρίου, ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Πειραιά, και η Δήμητρα Χαραλαμποπούλου, ορθοδοντικός. Αυτή λοιπόν θα είναι η εταιρεία, λέει το ρεπορτάζ, που θα διαχειρίζεται τους χώρους υγιεινής, τα lockers, αλλά και την εγκατάσταση τουρνικέ σε Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Κεραμικό και Ολυμπίου. Ας μείνουμε όμως στην Ακρόπολη, όπου με μηνιαίο μίσθωμα 2.258 ευρώ η εταιρεία θα εισπράττει από κάποιους πολλούς, μπορούμε να πούμε, άνετα να υποθέσουμε, από τους τουλάχιστον 4 εκατομμύρια επισκέπτες του μνημείου ετησίως. Θα παίρνει 1 ευρώ για τη χρήση της τουαλέτας και 2 ευρώ για τον αποθηκευτικό χώρο. Τώρα, ναι, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι, πώς να το πω, αρμόζων, προσήκων, διαλέξτε έτσι μια όμορφη έτσι λέξη τα ελληνικά να πούμε για αυτή την ιστορία. Γιατί ένα μνημείο του Κύρους και της Εμβελίας και του Βεληνικούς της Ακρόπολης να διαχειρίζεται μια τέτοια εταιρεία, η οποία δεν ξέρω για την εταιρεία το περισσότερο, αλλά σας διάβασα, ας πούμε, τα στοιχεία της, έτσι. Και υποθέτω ότι θα υπάρξουν και άλλες εταιρείες παρόμοιες, οι οποίες θα διαχειρίζονται την άλλα μεγάλα σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, επαναλαμβάνω, σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Αυτό, φίλες και φίλοι, θεωρείται πρόοδος, έτσι. Αυτή είναι η πρόοδος, σύμφωνα με την εθνική μνημόνια κυβέρνηση. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε, ας πούμε, να το έχουμε κατά νου, να έχουμε κατά νου όλη αυτή την, ειδικά σε αυτόν τον τομέα του πολιτισμού, θα πρέπει να έχουμε κατά νου το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση του πολιτισμού όταν έρθει εκείνη η ώρα, η μεγάλη που λέγεται το τραγούδι, και είμαστε ενώπιον των ευθυνών μας, είμαστε ενώπιον μέσα στο παραβάν.

Φίλες και φίλοι, να συνεχίζω με τα νέα. Το πρωτοσέλιδο των νέων λέει: έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Αναφέρεται στο θέμα των ελληνικών θαλασσίων πάρκων, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Έχει και ένα χτύπο, λέει Αντώνη Σαμαράς, μια ακόμα διεθνής πειρατεία. Ποια είναι η στρατηγική μας, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Δημόσιο χρέος, όφελος 2 δισεκατομμύρια από τις πρόλες αποπληρωμές, ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα των νέων. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει από την εγνωστή αυτή είδηση 13 δισεκατομμύρια μέχρι το 26. Υπάρχει ένας αντίλογος κατά κάποιο τρόπο που λέει ότι okay, γιατί να δώσουμε τώρα 13 δισεκατομμύρια τα οποία τα έχουμε πάρει με πολύ χαμηλό επιτόκιο και να μην αντιμετωπίσουμε κάποιες άλλες αυτές. Δεν έχω γνώμη από αυτού, απλώς αναφέρω την είδηση. Στο πρώτο σελίδο των νέων είναι χρονοδιάγραμμα με σκέση για τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Τραμπ προς Σεούλ, φρένο στις ασκήσεις για τα μάτια του Κιμ. Μπλόκο στις τακτοποιήσεις για τα αφαίρετα, έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αφαίρετα, μπλόκο στις τακτοποιήσεις με ακυρωμένη άδεια. Αλλά ένα θέμα στις μέσα σελίδες, στην οδού σελίδα των στο Focus, στην περιοχή Focus των νέων, είναι, μου τράβηξε τον ενδιαφέρον, διαστημικό Ελντοράντο αξίας 1,6-3 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάει για την διαστημική βιομηχανία ουσιαστικά και λέει η αξία της διαστημικής οικονομίας, έχουμε διαστημική οικονομία έτσι, εκτιμάται πως θα τριπλασιαστεί έως το 2035. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια δολάρια πλέον. Η ΗΠΑ και η Κίνα συνεχίζουν να απογειώνονται, με τρεις τελείες πριν, ενώ η ασθμένουσα Ευρώπη θέτησε τροχιά τα μεγαλύτερα κονδύλια στην ιστορία της. Φαίνεται πως η έμφαση, έχουμε βαρεθεί τη γη μας και η έμφαση μετατίθεται σιγά σιγά προς το διάστημα, το οποίο εκτός όλων των άλλων, ο διαστημικός χώρος γύρω από τη γη, αυτό είναι γνωστό, είναι ένας τεράστιος απίστευτος σκουπιδότοπος. Δηλαδή αυτό που βλέπετε, κάποιες εικόνες που βλέπετε στις θάλασσες με τα νησιά πλαστικών σκουπιδιών οχριούν, υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι ένα τρομακτικό θέαμα. Μέχρι εκεί φτάνει το μάτι, ένα νησί ουσιαστικά από σκουπίδια που έχουν μαζευτεί, πλαστικά σκουπίδια στις θάλασσες. Κάπως έτσι υπάρχει και γύρω, σε τροχιά γύρω από τη γη, από παλιά διαστημικά μπάζα πυράβλων, δορυφόρων και άλλων έτσι μηχανημάτων επιτήρησης του χώρου του εδάφους του πλανήτη. Ωστόσο το διάστημα, όσο σκέφτομαι ότι όσο η ζωή στη γη γίνεται όλο και χειρότερη, τόσο κάποιοι, όπως ο Elon Musk για παράδειγμα, κοιτάει στα σοβαρά προς τον διαστημικό χώρο, προς τη Σελήνη και προς άλλους πλανήτες. Δηλαδή είναι σαν λέμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ότι μετά από μερικά χρόνια, δεκαετίες, δεν ξέρω, καταστρέψαμε τη γη τελείως. Όχι καταστρέψαμε τη γη, καταστρέψαμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να βιώσουμε στη γη. Οπότε πρέπει η ανθρωπότητα να ανοιχτεί, ας πούμε, σε άλλα ουράνια σώματα, ενδεχομένως για να τα διαλύσει και εκείνα.

νέα πρέσβης, η οριστήσα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, νέα πρέσβης, η κυρία Πνινάτ Γιαννάη, έφτασε στην Αθήνα, χθες έφτασε στην Αθήνα, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της. Η κυρία Γιαννάη είναι διακεκριμένη Ισραηλινή δικηγόρος, είναι στρατηγική σύμβουλος, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις και σχολιάστρια στα μέσα ενημέρωσης. Η κυρία Γιαννάη φέρνει στην έκθεση εκτενή εμπειρία στους τομείς του δικαίου, λέει, είδηση, των επιχειρήσεων, της διπλωματίας, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας. Και η είδηση, όπως την αποδελτίωσα από το ίντερνετ, αναφέρει δηλώσεις της κυρίας Γιαννάη, πλέον εισαγωγικά, ως δικηγόρος που πάντοτε υπερασπιζόταν την αλήθεια, σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας.

θα σας διαβάσω τώρα μια είδηση, ας πούμε, που διάβασα επίσης από το ίντερνετ, και θα την ουσιαστικά τη διαβάζω αυτή σαν, θα σας διαβάσω σαν σχολιασμό, ας πούμε, των δηλώσεων της κυρίας Γιαννάη. Εισαγωγικά, έτσι, ανοίγουν εισαγωγικά. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν τους αξίζει να ζουν. Δεν πρέπει να ζουν, δεν είναι καν άνθρωποι. Είπε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ σε podcast με τον Ρομ Μπρασλάφσκι, ο οποίος Ρομ Μπρασλάφσκι ήταν πρώην όμηρος της Χαμάς στη Γάζα, και αυτό το είπε ο ακροδεξιός υπουργός κυβέρνησης Νετανιάχου, έτσι, ο Ιταμάρ, είπαμε, Μπεν Γκβίρ, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 ή 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτές είναι οι δηλώσεις του κυρίου Γκβίρ, και δεν νομίζω ότι είναι fake news, και όπως αυτά που σκοπεύει να καταπολεμήσει η πρέσβηση του, η οριστήσα πρέσβηση του Ισραήλ στη χώρα μας. Και απλώς αυτό το λέω για να δούμε, θα ήμουν πολύ περίεργος για το σχολιασμό, ας πούμε, αυτής της δήλωσης του υπουργού, του υπουργού της κυβέρνησης Νετανιάχου από την πρέσβυρα, ο οποίος, όπως είπαμε σε podcast, ανέφερε ότι διαφωνεί με την απόφαση του Νετανιάχου να περιορίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις στη Γάζα, ενώ τόνισε ότι οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν οριστικά τον θύλακα, παράλληλα με τη δημιουργία Ισραηλινών οικισμών στην περιοχή. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και της Χαμάς για την υλοποίηση σχεδίου Τραμπ στην περιοχή. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, όπως αναφέρει το Αλτζαζίρα, η είδηση από το Αλτζαζίρα, υποσχέθηκε στον Μπρασλάφσκι ότι θα επιδιώξει να το επιτραπεί να συμμετέσχει προσωπικά σε περίπτωση εφαρμογής θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ο κ. Γκβίρ, εμφανίζεται δημόσια με μία μικρή καρφίτσα, χρυσή καρφίτσα που είναι σαν κρεμάλα. Έτσι, την έχει στο πέτο του. Όταν έδινε αυτή τη συνέντευξη, υπάρχει βίντεο, τη φορούσε. Παραπέμπει στην εφαρμογή της θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους. Μια χρυσή κρεμάλα. Βγαίνει άνθρωπος δηλαδή με μια χρυσή κρεμάλα. Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ νομοθέτησε πρόσφατα θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί από στρατιωτικά δικαστήρια για φωνικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών. Εισαγωγικά πάλι. Έχω μια προσωπική παράκληση και σας κοιτάζω πραγματικά στα μάτια, κύριε Υπουργέ. Αφήστε εμένα να είμαι αυτός που θα τους κρεμάσει, είπε ο Μπρασλάφσκι στον Μπεν Γκβίρ. Πάλι εισαγωγικά. Δεν θέλω σκηνή, θέλω τη σκανδάλη ενός όπλου. Με τα ίδια μου τα χέρια θα εκτελέσω κάθε τρομοκράτη στο κράτος Ισραήλ, πρόσθεσε, και ο Ισραηλινός υπουργός, επαναλαμβάνω, υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, έτσι, απάντησε. Εισαγωγικά. Θα αναστατώσω τον κόσμο για να το κάνω αυτό πραγματικότητα. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να... και θα αναστατώσω τον κόσμο μέχρι να συμβεί. Δεν είναι αυτό που σας μετέφερα, δεν είναι καμία εκτίμηση, έτσι, δεν είναι καμία άποψη, δεν είναι καμία γνώμη, είναι απλώς μεταφορά δηλώσεων υπουργού ενενεργία, έτσι, υπουργού ενενεργία, επαναλαμβάνω, της κυβέρνησης Νετανιάχου, την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιπροσωπεύει η νέα πρέσβυρα, η οποία θα καταπολεμήσει τα fake news.

0: φίλες και φίλοι, ήταν η πρωινή εκπομπή στο μικρόφωνο, ήταν η πρωινή εκπομπή του Αθήνα 984, που στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Μακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,6.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής
3: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310.
2: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Συμμετοχή, επειδή τα γυμνάσια αυτά στέλνουν σύμφωνα με τον ίδιο ένα εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Η Ιαπωνία από την πλευρά της επέμεινε στην ανάγκη να διατηρηθεί ένα ενωμένο μέτωπο μεταξύ των συμμάχων. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθερο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στο Κάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
8: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάντα στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. 18 του Αυγούστου με θερινό πρόγραμμα συνεχίζουμε μέχρι και αρχή Σεπτέμβρη εδώ. Για δύο ώρες τα λέμε καθημερινά παρέα 9 με 11. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Σταύρος Αμάραντος σας απαντά αν τηλεφωνήσετε στο 213-09-09-100 και στο μικρόφωνο του σταθμού Γιάννης Λαβράνος. Μέχρι τις 11 δεχόμεθα μηνύματα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Πάμε να ασχοληθούμε και με την οικονομία. Έχει αρχίσει και η συζήτηση γύρω από τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μέσω της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πριν πάμε εκεί, θα τα δούμε στην συνέχεια τις πληροφορίες που υπάρχουν, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ξεκινώντας, πατώντας σε δύο ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα, τα στοιχεία που βγήκανε για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, πρωτογενές πλεώνασμα 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στο επτάμηνο, Ιανουάριος, Ιούλιος 26. Ύψος καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 45,2 δις, αυξημένα κατά σχεδόν 2 δις έναντι του στόχου που είχε περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. 2 δις παραπάνω στο επτάμηνο του έτους. Και λες, αφού έχουμε περίσσευμα, να το δώσουμε στους μη έχοντες. Αν δε. Ακόμη και με τον δεδομένο κόφτη των δανειστών για τα χρήματα που μπορούν να δοθούν σε μόνιμες κοινωνικές πολιτικές, πάλι με το σταγονόμετρο αναδιανέμεται το ματωμένο πλεώνασμα που προέρχεται από το ξεζούμισμα των φορολογούμενων, ειδικά μέσω των έμεσων φόρων. Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει ποσά που θα μπορούσαν να μείνουν στην οικονομία και να την κινούν, να τα δώσει για πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Τα λέγαμε και πριν κάποιους μήνες εν όψη τότε της πρόωρης αποπληρωμής που είχαμε τον περασμένο Ιούνιο 7 δισεκατομμυρίων από το διμερές δάνειο με την Ευρωζώνη. Τώρα η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου. Και θα πεις, είναι πάρα πολύ καλό να περιορίζουμε το χρέος. Μάλιστα τώρα διαφημίζουν από την κυβέρνηση ότι το χρέος μας είναι χαμηλότερο από εκείνο της, θα είναι χαμηλότερο από το εκείνο της Ιταλίας, εφόσον πληρώσουμε αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του έτους, αξιοποιώντας τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και την υψηλή ρευστότητα. Εν τω μεταξύ, πόσο θα πάει ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ? 137%. Και βγαίνουν στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και λένε ότι με δεδομένο ότι η χώρα για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής κερδίζει 30 εκατομμύρια ευρώ με το νέο κόστος δανεισμού, συνολικά από τα 13 δις ευρώ λέει κερδίζει 360 εκατομμύρια ευρώ και ότι στα 7 χρόνια θα κερδίσει αθρηστικά περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς ξαναλέμε ότι ένα μέρος όλων αυτών των παλιών χρεών έχει ρυθμιστεί με ευνοϊκά επιτόκια και την ίδια ώρα που επιλέγει να αποπληρώσει πρόωρα χρέη του παρελθόντος, η Ελλάδα βγαίνει σε αγορές και πάει και δανείζεται με πολύ υψηλότερα επιτόκια. Και το ερώτημα βεβαίως είναι, εφόσον λέω ότι σε 7 χρόνια 2 δις, εδώ τώρα είναι να ανακοίνωσε πακέτο 2 δις ο Πρωθυπουργός ανά έτος, τι θα κερδίζαμε από έσοδα αν άφηνε αυτά τα χρήματα να κινηθούν στην εσωτερική οικονομία? Εντάξει, μπορούν να γίνουν υπολογισμοί, ενδεχομένως να είναι λίγο αυθαίρετοι. Μην αρχίσουμε να υπολογίζουμε χαμένα 200 δισεκατομμύρια που υπολόγιζαν κάποιοι. Τέλος πάντων, αυτό που ξέρουμε είναι η σκληρή αλήθεια για τα ανατομένα ελληνικά πλεονάσματα. Συνοψίζεται σε ένα τρίπτυχο: φορολογική αδικία, εκτόξευση ανισοτήτων και στήριξη από την κατανάλωση και όχι από την παραγωγή. Επειδή διαβάσαμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των Banking News, να μεταφέρουμε κάποια από τα στοιχεία της που αποτυπώνουν το πώς ακριβώς δημιουργούνται
1: News.
0: Ισότητες και τι συμβαίνει με την πραγματική οικονομία. Η Ελλάδα, όντως από μια χώρα με περιορισμένη φορολογική συμμόρφωση, σήμερα διαθέτει ένα πολύ πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό εισπράξης φόρων, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι από αυτά τα υπερπλεονάσματα προέρχεται από την αυξημένη εισπράξη ΦΠΑ, ο οποίος κρυβόταν μέχρι τώρα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο έλεγε ότι το 25 ο λόγος των φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ έχει φτάσει από το 20,5 το 9 στο 28%. Και αυτή είναι μια πραγματική επιτυχία. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι ότι η δημοσιονομική ανάκαμψη δεν μεταφράστηκε και σε παραγωγική και κοινωνική σύγκληση. Δηλαδή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης ταυτίζεται και με την παραγωγική μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας, αυτό το περίφημο παραγωγικό μοντέλο που διαρκώς λέμε ότι είναι ανάγκη να αλλάξει και διαρκώς μένει το ίδιο. Δηλαδή το αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα, τα υπερπλεονάσματα δεν αποτελούν δείκτη παραγωγικότητας. Είναι το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ δημοσίων εσόδων και πρωτογενών δαπανών. Το πώς επηρεάζεται το κάθε ένα από αυτά μπορούμε να το αναλύσουμε. Αυξάνεται επειδή το κράτος εισπράττει περισσότερα και λόγω καλύτερης αποτελεσματικότητας και επειδή ο πληθωρισμός αυξάνει τα ονομαστικά εισοδήματα και τις τιμές πάνω στις οποίες επιβάλλονται οι έμεσοι φόροι. Λοιπόν, ναι, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, αλλά το επόμενο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε με το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται. Εάν τα πλεονάσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μείωση του χρέους, μπορεί να ενισχύεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και να βγαίνουν οι χρηματοπιστωτικοί ή και αξιολόγηση, με συγχωρείτε, και να αυξάνουν, να ανεβάζουν βαθμίδες. Μόνο που αν ένα μέρος του διαθέσιμου χώρου κατευθύνεται με στοχευμένο τρόπο σε παραγωγικές επενδύσεις, σε ανθρώπινο κεφάλαιο, σε υποδομές, σε τεχνολογία, αυτό θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα ανοίξει έναν κύκλο που μέχρι σήμερα δεν είναι, μάλλον έχει ανοίξει αλλά δεν είναι ολοκληρωμένος ο κύκλος. Δηλαδή, ναι, δημοσιονομική σταθερότητα, να πάμε σε παραγωγικές επενδύσεις που θα προσφέρουν υψηλότερη παραγωγικότητα, που θα προσφέρουν υψηλότερους πραγματικούς μισθούς, και πάνω στους πραγματικούς μισθούς να υπάρχει αυτή η μεγαλύτερη φορολογική βάση που θα διατηρήσει τα πλεονάσματα. Όχι να έχουμε, να λέει η κυβέρνηση διαρκώς ότι μειώνει τους φόρους, αλλά στην πραγματικότητα τα έσοδα από τους φόρους να μεγαλώνουν διαρκώς. Γιατί η ουσία μιας οικονομικής ανάκαμψης δεν είναι μόνο πόσα χρήματα εισπράττει το κράτος. Είναι πόσο πλούτο δημιουργεί η οικονομία, όχι φούμαρα πλούτο, όχι αέρα, όχι real estate. Πόσο μεγάλο μέρος επίσης της κοινωνίας έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην δημιουργία αυτού του επιπλέον πλούτου και τελικά να τον απολαύσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το 2026 ανάπτυξη 1,8%. Το 2027 λίγο παρακάτω, 1,6%. Και η κυβέρνηση μιλά για οικονομικό θαύμα, εντωμεταξύ ακόμα και μέσα στα μνημόνια επιτυγχάναμε τέτοια ποσοστά ανάπτυξης. Θα μου πεις, έχει αυξηθεί το ΑΕΠ, άρα το να το αυξήσεις σε τέτοιο ποσοστό δεν είναι το ίδιο εύκολο με την αύξηση του ΑΕΠ όταν ήταν στα τάρταρα. Δεκτό. Αλλά ενώ προβλέπει ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα παραμείνουν θετικά και το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να υποχωρεί, η Κομισιόν προβλέπει ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται την ώρα που ο πληθωρισμός ανεβαίνει. 3,7% το 2026. Το ενεργειακό σοκ, αν θέλετε, παίζει βασικό ρόλο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και γενικότερα η δημοσιονομική εικόνα μπορεί να φαίνεται βελτιωμένη και την ίδια στιγμή η πραγματική αγοραστική δύναμη των οικοκυριών να πιέζεται, όπως έχουν δείξει τα στοιχεία από τόσους και τόσους διεθνείς οργανισμούς. Γενικότερα γενικότερα, επειδή υπάρχει και από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο το έβριμα ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ έχουν αυξηθεί από 7,1% του ΑΕΠ το 10 σε 9,5% το 2025, δεν πρέπει αυτή η αύξηση των ονομαστικών εσόδων να ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα πραγματικής αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας. Ο ΦΠΑ, ο άδικος έμεσος φόρος του ΦΠΑ, ο οποίος είναι τέτοιος ο παραλογισμός που επιβάλλουμε, δηλαδή έχουμε το καύσιμο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα θα σας πω έτσι, έχουμε το καύσιμο, υπάρχει μία τιμή στο καύσιμο και σε αυτή την τιμή επιβάλλεται και ο ΦΠΑ. Στο καύσιμο επιβάλλεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά δεν αρκείται το κράτος σε αυτό, επιβάλλει ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι λοιπόν, όταν οι τιμές αυξάνονται, αυξάνεται και η φορολογική βάση σε ονομαστικούς όρους. Δεν μπορούμε όμως να συγχύουμε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα με το πόσο αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Τα αυξημένα έσοδα των ΦΠΑ αντανακλούν ένα μείγμα από καλύτερη συμμόρφωση αν θέλετε, αλλά και υψηλότερες τιμές από τις οποίες προκύπτουν τα επιπλέον έσοδα. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον η συνέχεια της ανάλυσης, γιατί αποτυπώνει, εντάξει αυτά είναι τα στοιχεία που λέγαμε σε σχέση με τα έσοδα, αποτυπώνει το πώς διαρθρώνεται η ελληνική οικονομία και οι διάφορες τάξεις μάλλον των ανθρώπων στην ελληνική οικονομία. Η K-shaped economy. Η έννοια περιγράφει μια οικονομία στην οποία η ανάκαμψη δεν είναι συμμετρική. Πώς δηλαδή από τη μία ο πλούτος συγκεντρώνεται στην κορφή, η μεσαία τάξη καταραίει και η ακραία φτώχεια αυξάνεται. Γιατί οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες δεν συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό στην ανάκαμψη. Ένα τμήμα της κοινωνίας, το 25% λέω εγώ, ένα τυχαίο ποσοστό, κινείται προς τα πάνω. Ένα άλλο παραμένει στάσιμο ή ακόμα και πιέζεται. Για τα υψηλότερα εισοδήματα, μία αύξηση του εισοδήματος μπορεί να μετατραπεί σε αποταμίευση. Μπορεί αυτή η αποταμίευση να μετατραπεί σε αγορά ακινήτων, σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις, σε μπορεί και κατανάλωση υπηρεσιών. Τα χαμηλότερα εισοδήματα όμως δεν έχουν περιθώρια να κάνουν κάτι με το πρόσθετο εισόδημα όταν έχουμε αύξηση της ακρίβειας. Κατευθύνεται στην κάλυψη βασικών αναγκών. Και η διαφορά είναι θεμελιώδης, γιατί το υψηλό εισόδημα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέο πλούτο, το χαμηλό εισόδημα προσπαθεί να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσης. Και αυτή η K-shaped οικονομία δεν αφορά μόνο το εισόδημα. Είπαμε, αφορά την ικανότητα αποταμίευσης και συσσόρευσης πλούτου. Ένα νοικοκυριό που έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει το 20% του εισοδήματος μπορεί στην πάροδο του χρόνου να βλέπει να πολλαπλασιάζεται, να είναι υπερπολαπλάσιο το κέρδος της περί των περιουσιακών του στοιχείων. Το νοικοκυριό που διαθέτει σχεδόν όλο το εισόδημα για ενίκιο, για τρόφιμα, για ενέργεια, για τις όποιες μετακινήσεις που είναι απαραίτητες, γιατί θυμόμαστε και έναν υπουργό να λέει ότι είναι πλούσιοι αυτοί που κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους, δεν έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή δημιουργείται ένας αυτοτροφοδοτούμενος μηχανισμός και εκεί χρειάζεται η φορολογική παρέμβαση. Η παρέμβαση του κράτους, οι πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων που μέσω της φορολογίας μπορούν να ενισχύσουν ή να περιορίσουν αυτή την δομή, αυτή τη διαφοροποίηση. Με τον ΦΠΑ να ξαναλέμε ότι είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός φόρος προκειμένου το κράτος να εισπράττει, αλλά δεν είναι προοδευτικός φόρος, κάθε άλλο είναι ο πιο άδικος φόρος που μπορεί να υπάρξει. Γιατί ένα νοικοκυριό με χαμηλό εισόδημα, αυτά που ψωνίζει και ξοδεύει κάποια χρήματα όπου ένα μέρος αφορά στον ΦΠΑ, δαπανά μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός του για κατανάλωση. Δηλαδή ένα μεγαλύτερο μέρος του δικού του εισοδήματος αναλογικά περνά από το φορολογικό σύστημα μέσω της ανελαστικής κατανάλωσης. Εκτός αν μας πούνε ότι είναι πλούσιοι και αυτοί που θέλουν να αγοράσουν βασικά τρόφιμα για να ζήσουν. Από την άλλη, προφανώς το υψηλότερο εισόδημα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να αποταμιεύει ή να επενδύει μέρος του εισοδήματος που δεν καταναλώνεται άμεσα και ακόμα και η κατανάλωση αναλογικά τον επιβαρύνει πολύ λιγότερο σε σχέση με το χαμηλό εισόδημα. Και μην ξανακούσουμε σαν χλαμάρες επίσης από κάτι τύπους οι οποίοι έχουν αναβαθμιστεί και στελεχειακά που έλεγαν ότι ο πλούσιος μπορεί να αγοράσει 10 πακέτα μακαρόνια γιατί έχει μεγαλύτερο εισόδημα. Εν κατακλείδη, επειδή μιλάμε για το φορολογικό, όχι μόνο για το φορολογικό μοντέλο, αλλά και το μοντέλο ανάπτυξης και το παραγωγικό μοντέλο, η Ελλάδα μπορεί να αυξήσει την απασχόληση και τα φορολογικά έσοδα χωρίς να αυξήσει τις θέσεις υψηλής παραγωγικότητας. Και εδώ είναι ο πραγματικός κίνδυνος του αναπτυξιακού εγκλωβισμού. Εφόσον το κάνει αυτό, δεν θα καίγεται κιόλας να δημιουργηθούν θέσεις υψηλής παραγωγικότητας. Αλλά αν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια οικονομία περισσότερο φορολογήσιμη, αν θέλετε, αλλά όχι αναλόγως παραγωγική. Και μπορεί βραχυπρόθεσμα αυτό να βγάζει τον λογαριασμό και πολύ ωραία με βάση και την ακρίβεια, στηριζόμενη στην ακρίβεια, να δημιουργούμε πλεονάσματα, να δημιουργούμε μάλλον υπερπλεονάσματα σε σχέση με τους στόχους, να υπερβαίνουμε κάθε χρόνο τους στόχους που είχαμε θέσει, αλλά κάποια στιγμή η φούσκα θα σκάσει εφόσον δεν έχουμε πραγματική παραγωγή στη χώρα.

0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε ξηρά χόρτα και σκουπίδια πλησίων της γραμμής στην περιοχή Κάτσαρη Ασπροπύργου. Κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Έμφαση αναμένεται να δοθεί στα μέτρα στήριξης των
3: χαμηλών. Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10.30.
6: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

εποχή τελειώνει. Πλησιάζουμε στο να τελειώσει και η δεύτερη τετραετία, η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και χαρά σε Ευαγγέλια για κοινωνικές ομάδες, για επαγγελματικές ομάδες. Λέμε τώρα σε θεωρητικό επίπεδο, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από την προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, την τελευταία διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από την διεξαγωγή εθνικών εκλογών, γιατί

0: οικογενειακά επιδόματα, οικογενειακά επιδόματα και τα λοιπά. Τα οποία τώρα, επειδή υπάρχει το ελάχιστο δεκματό εισόδημα, έχουν κοπεί αρκετά σε αυτές τις κατηγορίες. Τώρα, όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, μέσω αυτής το κράτος εισπράττει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτή η στόχευση είναι να μειωθεί η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 55% να πάει στο 40% και όσον αφορά τις επιχειρήσεις να πάει από το 80% στο 55%. Επίσης, αυτό που ανέφερα και πριν, ότι για ορισμένες κατηγορίες ελευθερών επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα υπάρχουν κάποιοι μετρήσιμοι δείκτες φορολογικής συμμόρφωσης και μπόνους συνέπειας. Δηλαδή, δείκτες που θα μεταφράζονται σε σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκνατού εισοδήματος για ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους, σταδιακά βέβαια. Το φαντάζεστε, θα γίνει το 2000.
1: Μέσα στη τετραετία, λες τώρα, έτσι.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και θα αφορά αυτούς οι οποίοι θα δείχνουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση, δηλαδή όσον αφορά με συναλλαγές με το POS, εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων και φυσικά να δηλώνουν και υψηλά εισοδήματα. Είναι και πολύ κρίσιμο αυτό το πράγμα.
1: Να δηλώνουν τα πραγματικά, το ζήτημα είναι, Θάνο, και να επιβεβαιώνονται με κάποιο τρόπο μέσω των μηχανισμών.
0: Τα πραγματικά είναι σχετικό, γιατί η φοροδιαφυγή ουριάζει στη χώρα μας. Είναι τεράστια. Δηλαδή, ο ίδιος ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος μιλάει για μια μαύρη οικονομία περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι. Εντάξει, υποτίθεται ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τους μηχανισμούς. Για να πιάνουμε, υπάρχει, να κάνουμε διασταυρώσεις.
0: Υπάρχει μέσω του λίγο η χρήση των καρτών, λίγο το POS, όλα αυτά τα πράγματα, το My Data κτλ. Είναι γεγονός δηλαδή το ότι έχει πέσει, έχει ελεγχθεί σε έναν βαθμό η φοροδιαφυγή, αλλά παρόλα αυτά εμείς και οι Ιταλοί είμαστε πρωτοπόροι.
1: Εντάξει, είναι το περαμέντο.
0: Να πούμε το τέλος επιδιδέματος, αυτό που καταργήθηκε πέρυσι στα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Το ζητούν και οι μεγάλες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα πληρώνουν από 300 έως 1000 ευρώ ανά επιχείρηση το χρόνο και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα, παραδείγματος χάρη μια τράπεζα. Για κάθε που κατάστημα πληρώνει 600 ευρώ τέλος επιδιδέματος, ασχέτως αν εμφανίζει ζημιές ή κέρδη. Και επίσης οι ζημιές επιχειρήσεις αποσβαίνονται φορολογικά με τα αντιλωθέντα κέρδη σήμερα μέσα σε μια πενταετία. Τώρα ζητούν να γίνει σε μια δεκαετία να γίνεται αυτή η απόσβεση. Τρίτον, να μειωθεί σε βάθος όμως τετραετίας πάντα ο φορολογικός συντελεστής από 22% σήμερα, ήταν παραπάνω αν θυμάσαι. Στο 26,
1: για τις επιχειρήσεις λες, έτσι.
0: Μπράβο, ναι. Να πάει στο 20%. Και φυσικά από την ερχόμενη χρονιά είναι πολύ πιθανό αυτό να ανακοινωθεί και η μείωση ασφαλιστικών εισφορών όσον αφορά τις επιχειρήσεις κατά 0,25% και αντίστοιχα 0,25% και για τους εργαζόμενους οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό είναι το κομμάτι το φορολογικό λίγο πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι των ακινήτων, μιλάμε για μισθώσεις και πωλήσεις, στέγη που λέμε με έναν λόγο, όπου υπάρχει τεράστιο το πρόβλημα πλέον.
2: Ραδιο Ρουμανία News.
0: Το θέμα της ακριβίας που είναι το κυρίαρχο όλων.
1: Πακέτο πάνε, γιατί είναι η στεγαστική κρίση, επιτείνει.
0: Όσον αφορά τώρα τις μισθώσεις και τα ακίνητα γενικότερα, αναστολή επιβολής ΦΠΑ στην ανέγερση νέων οικοδομών, που ο ΦΠΑ 24% έχει, αυτό το μέτρο ουδέποτε έχει εφαρμοστεί, θα παραταθεί πάλι. Θα παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο και ο φόρος υπεραξίας, δηλαδή η αγορά και πώληση, η διαφορά αγοράς και πώληση ενός ακινήτου. Αν κερδίζεις εκεί βέβαια, αν κερδίζει κάποιος από την πώληση σε σχέση με την αγορά που έκανε το ακινήτου.
1: Θεωρητικά με βάση τις τιμές τις εμπορικές που έχουν αυξηθεί, έχουν φτάσει στο πικ τους ιστορικά ενδεχομένως, κάποιος θα κερδίζει.
0: Έχει κέρδος, γιατί ξέρεις τώρα μέσα σε μια πενταετία, δεκαετία μιλάμε για 100% αύξηση στις εμπορικές τιμές πλέον. Ναι.

0: και δεν εξισώνονται καν με τις αντικειμενικές. Οι αντικειμενικές έχουν μείνει πίσω από το 2022 και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που πρέπει λογικά να εξισωθούν οι αγοραίες τιμές με τις αντικειμενικές τιμές. Πάντως υπολείπονται πάρα πολύ πλέον. Όσον αφορά το 27, θα συνεχιστεί αυτό το μέτρο της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για τα ενίκια που σε κλειστά ακίνητα ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, των οποίων οι ιδιοκτήτες
1: τα μετατρέπουν σε μακροχρόνια.
0: Ακριβώς, σε μακροχρόνια συμβόλαια υποχρεωτικά για μια πενταετία, εκ των οποίων η τριετία έχει με σταθερό ενίκιο. Και από εκεί και πέρα τέλος, να αναφέρουμε αυτό που έχει ξεκινήσει ήδη από πέρυσι, μειώθηκε κατά 50% σε χωριά και οικισμούς έως 1.200 κατοίκους. Ο ΕΦΙΑ μειώθηκε πέρυσι. Πλήρωσαν οι κάτοικοι αυτών των χωριών μέχρι 1.200 κατοίκους 50% λιγότερο ΕΦΙΑ. Μιλάμε για πάντα για την πρώτη κατοικία. Και από εκεί και πέρα, το 2027, όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, πάει να ολοσχερώς πλέον η καταβολή ΕΦΙΑ.
1: Μισθωτούς δεν ακούω καθόλου, Θάνο.
0: Μισθωτοί είχαν οι περισσότερες εξαγγελίες και παροχές και τα μέτρα που δόθηκαν, Γιάννη, ήταν πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, ήταν στους μισθωτούς και στις φορολογικές.
1: Μια μείωση στις κρατήσεις, θυμάμαι.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί δόθηκε το μεγάλο βάρος πέρυσι, όπου μειώθηκαν οι φορολογικές κλίμακες και όλα αυτά. Ναι. Φέτος πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φυσικά πάμε και στους χάμηλους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Όπου και ας πούμε υπάρχει το εξαγγελθέν μέτρο ψηφιστέν πλέον των 300 ευρώ ανά Νοέμβριο, που πιθανόν να γίνει 400 ευρώ, ακούγεται ακόμη μπορεί να,
1: και για παραπάνω, ακούγεται,
0: να λάβει
1: ναι.
0: τη μορφή της εθνικής σύνταξης που είναι, αν θυμάμαι καλά,
1: 460, αν είναι και
0: 460 κάπου εκεί. Ναι. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις. Ξέρεις, πολλές φορές αναφέρουμε διάφορα.
1: Καλά, σίγουρα κρατάει κάποια μυστικά.
0: Και κάποια κρυφά καρφιά που εκπλήσουν την ώρα των εξαγγελιών. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, σε καλημερίζω.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε δράση αυτή την εβδομάδα αρχής γενομένης από σήμερα για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θέλει να κάνει σήμερα το πρώτο βήμα στην Βουλγαρία για να κερδίσει μια θέση στη League Phase του Champions League. Και για όσους θεωρείτε τη Λεύσκη χαμηλό εμπόδιο, λίγο να το ξαναδείτε, λέω εγώ. Καλημέρα σας, Ανδρέα Χανιά.
1: Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι, η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι απόψε. Βάζει τις βάσεις για μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση όσον αφορά την φετινή της χρονιά, διότι αν περάσει από τα play-off της Champions League, μπαίνει στη League Phase και εκεί τα χρήματα είναι πάρα πολλά από τα που θα μοιραστεί από τη συμμετοχή της στους ομίλους που ξέραμε όπως παλιά,
0: ναι.
1: Αλλά και μια πρόκληση πολύ σημαντική, αγωνιστική. Απόψε λοιπόν είναι το πρώτο εμπόδιο. Στις 10 η ώρα πηγαίνει μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 2 η Ένωση αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφιας στη Βουλγαρία σε ένα γήπεδο 42.000 θέσεων, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Πραγματι η Λεύσκη Σόφιας είναι μια αρκετά καλή ομάδα, δυσκολοκατάβλητη, και σίγουρα η ΑΕΚ προβλημάτισε στο προηγούμενο επίσημο
0: δείχνει ανέτοιμη
1: με τον Όφη στο Super Cup. Θα περιμένουμε να δούμε απόψε πώς θα διαχειριστεί αυτή τη δυσκολία και το πρέπει του αγώνα. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάντως οι μεταγραφές δεν σταματάνε στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι όμως αυτό, Ανδρέα, ότι δεν έκανε γρήγορα κάποιες απαραίτητες κινήσεις για να γεμίσει το ρόστερ σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις όπου είχε ζήτημα, προκειμένου να έχει επιπλέον παίκτες διαθέσιμους για αυτή τη διάδα των αγώνων που είναι όντως τόσο κρίσιμη για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.
1: Έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, δεν αντικατέστησε.
1: Και πάρα πολύ σημαντική, ο Πινέδα, κυρίως αυτός, ο Ηλίασον χθες μάλιστα ανακοινώθηκε από την Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε στην Βραζιλία. Πήρε τον Αριάγκα, αλλά δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα από την ομάδα, αλλά δεν μπορεί να
0: προλαβαίνει.
1: Δεν προλαβαίνει καν να πάει στην Βουλγαρία. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό στοιχείο το πώς θα μπορέσει να πάρει τα δύο παιχνίδια αυτά. Γι' αυτό και ο Μάρκο Λίκο της χθες είπε: δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει η απόδοση, με ενδιαφέρει η πρόκληση και τίποτε άλλο. Να πάρουμε την πρόκληση με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Εντάξει, οκ, okay, αλλά.
1: Το πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ να περάσει στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Πώς θα το κάνει είναι αυτό, βέβαια.
0: Βέβαια. Δηλαδή θέλει και μια στοιχειώδως καλή απόδοση. Δεν μπορεί να στηρίχθει, ξέρω εγώ, στην τύχη, ας πούμε, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις ανάγκες αυτών των δύο αγώνων. Εντάξει, οκ. Okay. Το ζήτημα είναι με το υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό να έχει καταστρώσει και ένα πλάνο προκειμένου τις όποιες αδυναμίες, ας πούμε, δεν έχει καλύψει ακόμα, με κάποιο τρόπο να τις προσπεράσει.
1: Ήταν ανώμαλη προσγείωση η εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι με τον Όφη Super Cup. Και εκεί οι άνθρωποι της ΑΕΚ και όλοι στον οργανισμό κατάλαβαν ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και θα χρειαστεί και μεταγραφές και δουλειά για να μπορέσει η ΑΕΚ να είναι ανταγωνιστική.
0: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε μεταγραφές τώρα, πάμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πιο δραστήριος στις τελευταίες 24 ώρες.
1: Να, ακριβώς, πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐμ Τικνιδιάν, ενός Ρώσου αρμένικης καταγωγής αριστερού μπακ. Προχωρά στην απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, ενός πάρα πολύ καλού Μεξικανού επιθετικού 23 ετών από την Τσίβας. Χθες βράδυ υπήρξε πολύ σημαντική εξέλιξη και προχώρησε η μεταγραφή. Γύρω στα 10 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να δώσουν οι εκτόλεστοι για τον ποδοσφαιριστή, οι οποίοι κινούνται και για τον Κρίστιαν Κάσερες, τον 26χρονο κεντρικό χαφ από την Βενεζουέλα. Είναι στις πολύ προχωρημένες επαφές με την Τουλούζ, την οποία αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής, για να ενισχυθούν. Ο Ολυμπιακός πράγματι μετά και τη συνάντηση ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χωσέ Λοΐμις με την Λίμπα, εκεί που κρίθηκαν πάρα πολλά και για το μέλλον του Βάσκου Τεχνικού, αλλά και για το πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός πλέον μετά τον αποκλεισμό από την Αϊνέγκεν, έχει φουλάρει τις μεταγραφικές του μηχανές. και θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει στη League Phase του Europa League.
0: Δεν θα δώσει αγώνα, ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τους ερυθρολεύκους, για να μπορέσουν να δώσουν, να συγκροτήσουν ουσιαστικά την αρχή την ομάδα τους με τις μεταγραφές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοινώθηκε επίσημα από την Dortmund, πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό στην καριέρα του 23χρονου διεθνούς μέσου. Το πρωί πήγε τη νέα συμβρία στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του. Ένας ποδοσφαιριστής πολύ πολύ σφιχτά συνδεδεμένος με τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση για τον ποδοσφαιριστή για να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Έκανε το μεγάλο βήμα. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσει η μεταγραφή. Μάλιστα η Ντόρτμουντ έχει προτείνει και την παραχώρηση του Ναρού Κόστογλου στον ΠΑΟΚ, ενός πολύ καλού Έλληνα της διασποράς επίσης ποδοσφαιριστή.
0: Μιλάμε για 17χρονο, τι θέση?
1: Ναι. Παίζει με κεντρικός αμυντικός, ένας αρκετά εξελίξιμος ποδοσφαιριστής. Μάλιστα η οπαδή του ΠΑΟΚ, επειδή χρειάζεται η UEFA το γήπεδο της Τούμπας για το παιχνίδι με την Μπραν την Πέμπτη, ανέστηλαν την κατάληψη. Έφυγαν από το γήπεδο για να μπορέσει φυσικά να προετοιμαστεί το γήπεδο.
0: Εντάξει τώρα, ούτως ή άλλως. Τι θα κάνουν τώρα, θα συνεχίσουν την κατάληψη.
1: Εντάξει, ναι. Είχαμε και κύπελο.
0: Σωστά, ναι.
1: Προθεματικά για τη League Phase ολοκληρώθηκαν για τη League Phase της διοργάνωσης. Τα Λιθέα με Έλληνα 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3, και εδώ ίσως να έχουμε εξελίξει στον Ηρακλή, γιατί ήταν πολύ κακή η απόδοσή του. Σήμερα θα παίξουν στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεωδιακός Αστέρας Τρίπολης, το πιο σημαντικό παιχνίδι.
0: Ναι. Και βεβαίως να κάνουμε μία αμνία για αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο πολύ αργά τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα, τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έφυγε νωρίς, έφτιαξε την καριέρα του νωρίς στο εξωτερικό, την έχει εκτοξεύσει και χθες κατάφερε σε 7 λεπτά, πόσο ήταν, δεν το, ή 7 ή 8 λεπτά. Να κάνει ένα hat-trick σαν να ήταν άλλη μια μέρα. Μέρα στη δουλειά.
1: Ναι, πράγματι, ένας ποδοσφαιριστής που χωρίς πολύ μεγάλη διαφήμιση, χωρίς έχει ιδιαίτερη να τον γνωρίζει ιδιαίτερα από το ευρύ ελληνικό κοινό, κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και κάνει τρομερή καριέρα στο εξωτερικό και έκανε χθες hat-trick μέσα σε 7 λεπτά. Ένας ποδοσφαιριστής πάρα πάρα πάρα πολύ ποιοτικός.
0: Λοιπόν, και να το ευχηθούμε και τα καλύτερα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή η Μπενφίκα δεν θα τον χωράει. Θα τα δούμε. Λοιπόν, Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ, σε καλημερίζω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά κι εμείς, κυρίες και κύριοι, όσο εδώ ήταν για σήμερα. Να μένετε στον Αθήνα 984 για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων στις 11. Να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στη συνέχεια για 2 ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά, αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: βρέθηκε την περασμένη Κυριακή σε περιοχή της Μεσαράς, στο σπίτι 34χρονου, ιδιοκτήτη του σκύλου και οικογενειακού φίλου, τον οποίο είχε επισκεφθεί το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του ζώου, όσο και ο πατέρας του κοριτσιού. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία εκπνέει στις 24 Αυγούστου. Ελεύθερη πλέον η διακίνηση από επισκέπτες της Λέσβου τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευτεί λόγω αυθόδους πυρετού. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε το πράσινο φως, χαρακτηρίζοντας τώρα ως ασφαλή προϊόντα συγκεκριμένα τυριά που έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, αρχίζει στην Καλιφόρνια η μεγάλη δίκη σε βάρος της Meta, με 29 αμερικανικές πολιτείες να την κατηγορούν ότι κατέστησε τις πλατφόρμες της Facebook και Instagram εθιστικές για τους ανήλικους, ζητώντας αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία στήχησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 8, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής του Χαρκόβου. Κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και το ταχυδρομείο και ένα κατάστημα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία αντιμετωπίζει απόψε η ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Ο αγώνας ξεκινά στις 10 και θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 2, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο καιρός γενικά εθριός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα βυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χόντο Σέντερ. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ξεκινήσει?
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
7: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος.
7: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Μας κέντρο και στο Viber 6948-984-984. Αν το επιθυμείτε, καλημέρα στον κύριο Γιάβρα, στην κυρία Αντωνάτου, στην κυρία Δήμα Μάς, στην κυρία Στεφανάκη, σε παλαιούς και νέους φίλους, στον κύριο Χατήρη, στην κυρία Πανταζοπούλου, στην κυρία Οθωνέου, σε όλους σας, που μας θυμάται με την ακρόασή σας, ώρα να κάνουμε και την κλήρωση και να μην περιμένετε. Τα βιβλία της ημέρας, διαριθμούς μέχρι το 22, Γιώργο μου. Έφτασε. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Μετέχνιο είναι ο κύριος Χατήρης, Υποκράτους 118. Σε εκδόσεις Μετέχνιο, κύριε Χατήρη, το βιβλίο είναι του Ερδοάδο Γκαλεάνο, οι καθρέφτες. Βεβαίως να σας πούμε ότι μετά τις 25 του μηνός θα το παραλάβετε, που ανοίγει ο πολυχώρος των εκδόσεων Μετέχνιο, το μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Και από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Γιαννίκου, Ακαδημίας 65, εκδόσεις Πατάκη, του Στίβεν Φράι, το βιβλίο «Η Οδύσσια». Καλοδιάβαστα. Φτωχή και πλούσιοι, ρίτσι, πόβεροι, κομεβορέοι.

πιο βαρύ σκύρος έπεσα πάνω σου, παιδί μου. Ένα μόνο πρέπει να έχεις στο νου σου. Πώς θα γίνεις άξιος να σηκώσεις το φοβερό βάρος του σταυρού.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα όπως πάντα στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: χοντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς.

Μήνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίες.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι.
7: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
12: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
13: Ναι!
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα!
12: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: καλαμάκι, παίζεις την επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερνετ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: επιτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν.
3: Αναλαμβάνουμε Λι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Αν ισχύει πως ο πόλεμος θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσκόπηση του Ipsos και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ έναντι του 64% που δεν την εγκρίνει. Κάπως έτσι διαμορφώνεται και σήμερα η φτωχή κατά τα άλλα επικαιρότητα και πάμε να τη δούμε αφού πρώτα σας πούμε ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπια Σλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος και Πέμπη Παναγωπούλου και στο μικρόφωνο ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση του πακέτου της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης από πλευράς κυβέρνησης. Το Οικονομικό Επιτελείο γράφει και σβήνει συνυπολογίζοντας το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που για το 2027 υπολογίζονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι για τη φετινή χρονιά. Για να ακούσουμε αναλυτικά το θέμα που ετοίμασε ο Θάνος Πασχαλής.
4: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα επεκταθούν στη φετινή Διεθνή Εκθέσης Θεσσαλονίκης από τη μια στην ικανοποίηση μέτρων στήριξης για κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις που κρίνεται ότι αδικήθηκαν φορολογικά και από την άλλη θα γίνει αναλυτική αναφορά σε ένα γενικό πρόγραμμα για την οικονομία στη χώρα μας, το οποίο θα έχει ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή έως το 2030. Το πακέτο παροχών θα δίνει έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που επιβαρύνθηκαν φορολογικά φέτος και πέρυσι, όπως ο κλάδος των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων με την εισαγωγή της τεκμαρτής φορολόγησης εισοδημάτων, ενώ ιδιαίτερη παρέμβαση αναμένεται στην οικονομική ενίσχυση της μερίδας των χαμηλού συνταξιούχων, καθώς ο πληθωρισμός έχει επηρεάσει σημαντικά τα εισοδήματά τους. Ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαποσχολούμενοι θα περιλαμβάνονται στις βασικές κοινωνικές ομάδες με στόχευση τη φορολογική τους ελάφρυνση, χωρίς όμως την πλήρη κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, καθώς αυτή από το ένα μέρος αφήνει 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στα ταμεία του κράτους και κατά το άλλο έχει βάλει φρένο τη φορολογική ασυλία που είχε επί πολλά χρόνια ο κλάδος των 670.000 αυτοαπασχολούμενων, καθώς από τη μια δίνονται πενιχρά εισοδήματα και από την άλλη λαμβάνει προνοιακά επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται. Συγκεκριμένα για την κατηγορία αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών θα εισηγηθεί τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% που ισχύει σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 40% και από το 80% στο 55% για τις επιχειρήσεις. Επίσης, μελετάται η φοροελαφρύνση σε ορισμένες κατηγορίες ελευθερών επαγγελματίων και ατομικών επιχειρήσεων να συνδεθούν με μετρήσιμους δείκτες φορολογικής συμμόρφωσης και μπόνους συνέπειας. Δείκτες που θα μεταφράζονται σε σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους. Η επιλογή θα αφορά κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση, παραδείγματος χάρη συναλλαγές με POS, εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων και άλλα. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, κατά πρώτον, σχεδιάζεται και μετά τα φυσικά πρόσωπα η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, το οποίο σήμερα κυμαίνεται από 400 έως 1000 ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Δεύτερον, οι ζημιές της επιχειρήσης να αποσβαίνονται φορολογικά με τα δηλωθέντα κέρδη σε μια δεκαετία αντί της πενταετίας που εφαρμόζεται σήμερα. Τρίτον, να μειωθεί σε βάθος όμως τετραετίας ο φορολογικός συντελεστής κερδών στο 20% από 22% σήμερα. Και τέταρτον, από την ερχόμενη χρονιά να μειωθούν κατά 0,25% οι ασφαλιστικές εισφορές. Τέλος, για την αγορά πιστώσεων και πωλήσεων ακινήτων εξετάζεται πρώτον η αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ σε ποσοστό 24% στην ανέγερση νέων οικοδομών. Δεύτερον, η παράταση για έναν ακόμη χρόνο του παγώματος στο φόρο υπεραξίας, δηλαδή στη διαφορά αφορά αγοράς και πωλήσεις ενός ακινήτου. Τρίτον, θα παραταθεί και για το 2027 το μέτρο της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια σε κλειστά ακίνητα ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης που μετατρέπονται από τους ιδιοκτήτες σε μακροχρόνια συμβόλαια και το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Και τέλος, καταργείται πλήρως από το χρόνο ο έμφυα σε χωριά και οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων, μέτρο που ξεκίνησε ήδη φέτος με τη μείωση του φόρου κατά 50%.
3: Και όλα αυτά με τις τιμές στα καύσιμα να τρέχουν και εμείς ουσιαστικά να μην τις προλαβαίνουμε για δύσκολο φθινόπωρο, προειδοποιεί η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, καθώς όπως είπε στη Δέσποινα Παρδάκου, η αμόλυβδη θα είναι σταθερά στα 2 ευρώ στην Αττική.
5: Για το φθινόπωρο, ποιος ξέρει πώς θα εξελιχθεί Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Μέχρι τέλη Αυγούστου οι επιδοτήσεις θα συνεχιστούν, η κυβέρνηση. Και είπανε, είδομε τι άλλο θα κάνουμε για το Σεπτέμβριο. Άρα επιφυλασσόμεθα, εφόσον εξελιχθεί αυτό το χοντρό παιχνίδι και το σκληρό, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση θα πάρει και άλλα μέτρα. Δυστυχώς με τα δεδομένα αυτά, όταν θα αρχίσει η διανομή πετρελαίου τα μέσα 15 Οκτωβρίου, δεν φαίνονται καλά. Όταν κλείσαμε ήταν γύρω στο 1,80, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συνάδελφοι να μην περιμένουν να τελειώσει ο Απρίλιος για να μην έχουν τη διανομή πετρελαίου. Από αρχάς Απριλίου κλείσαν γιατί δεν είχαν δουλειά και θέλανε πάρα πολλά χρήματα για να αγοράσουν. Μου κάνανε παράπονα, πρέπει να πω, άνθρωποι που μένουμε στα σύνορα, Φλόρινα. Κυρία Ζάγκα, εμείς κρυώνουμε, τι θα γίνει? Δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, μεν δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα στο εξωτερικό, ξέρουμε όμως τι μπορεί να γίνει εδώ στην πατρίδα. Πρώτον, τα ελεκτικά όργανα, και υπεύθυνα το λέω σαν πρόεδρος, πρέπει να κάνουν ελέγχους. Όχι όμως ελέγχους, όχι μόνο σε μένα για να αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ελεκτικά όργανα, αλλά να πάνε και εκεί που πρέπει να πάνε. Όταν εγώ κάνω καταγγελίες και λέω μαγαζιά που κλείσαμε με τη βοήθεια της οικονομικής αστυνομίας, άρα λοιπόν, τα μαγαζιά που κλείνουμε για παραβατικότητα δεν πρέπει να ανοίγουν πριν τα 2 χρόνια. Δύσκολα τα πράγματα. Σας λέω ότι ανεβήκανε 2 ευρώ και η απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο στην Αττική. Τα νησιά δεν συζητάω, έχει χτυπήσει κόκκινη. Που θα αρχίσει το πετρέλαιο θέμα με τα τώρα, τα δεδομένα, υπολογίζω ότι θα είναι πολύ ακριβό. Η απλή αμόλυβδη, εάν συνεχιστεί αυτό η άνοδος, τα 2 ευρώ τα πιάσαμε. Και όταν λέω για Αττική και Θεσσαλονίκη, είναι η βάση. Από εκεί και πέρα, νησιά και περιφέρεια είναι τα μεταφορικά. Αν κάποιοι εκμεταλλεύονται τον όρο μεταφορικά, και όχι μόνο τα καύσιμα, αλλά και ξενοδοχεία, παροχή υπηρεσιών, δηλαδή φαγητό, γιατί τα νησιά τώρα είναι η εποχή που δουλεύουν και ο κόσμος πιέζεται. Αυτό είναι θέμα των ελεκτικών οργάνων.
3: Και σε όλα αυτά έρχεται και το άνοιγμα των σχολείων. Μπορεί να φαντάζει μακρινό, κάτι λιγότερο όμως από ένας μήνας μας χωρίζει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και εντός ολίγου οι γονείς θα ξεκινήσουν την έρευνα αγοράς, καθώς τα σχολικά είδη αποτελούν μια δύσκολη εξίσωση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στα 35 με 40 ευρώ φτάνουν οι τιμές των απαραίτητων σχολικών ειδών χωρίς τη ΣΑΚΑ, σύμφωνα με την Πόπη Σκαγιά, Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπολίου, η οποία μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για τις σχολικές ΣΑΚΑΣ ανέφερε πάντως ότι οι τιμές ξεκινούν από 38 και φτάνουν τα 150 ευρώ.
6: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ξεκινήσει μία αγορά όλων των απαραίτητων για το δημοτικό, μια και οι δάσκαλοι αυτή τη στιγμή και οι δασκάλες δεν δίνουν πάρα πολλά. Είναι φιδωλή με αυτά που ζητάνε από τα παιδιά, γιατί ξέρουν ότι οι γονείς δεν έχουν την ευχέρεια την οικονομική. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει από 35-40 ευρώ να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την τάξη τους και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 80. Εξαρτάται το βαλάντιο του γονέα. Χωρίς τη σάκα, αλλά η τσάντα έχει το εξής. Μπορείς να βρεις τσάντα επώνυμη, πολύ καλή, από 38 ευρώ. Με πολύ πολύ καλή δυνατότητα να την κρατήσεις και μία και δύο και τρεις χωνές. Υπάρχουν αντίστοιχα τσάντες που κάνουν 150. Εξαρτάται τι θέλει ο γονέας να δώσει. Τα παιδιά τώρα παραμένουν και στο σχολείο το μεσημέρι, τρώνε στο σχολείο, οπότε θα πρέπει να σκεφτούν οικονομικά, να βρουν και το δοχείο φαγητού και το παγούρι και την τσάντα, και επίσης μπορούν να κάνουν και σταδιακές αγορές. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο, επειδή τι γίνεται, οι τσάντες φεύγουν πρώτες, γιατί τα παιδιά πάνε και διαλέγουν τσάντα. Μπορεί λοιπόν σε ένα βιβλιοπωλείο της γειτονιάς να πάει το παιδί τώρα που θα γυρίσει από τις διακοπές να καπαρώσει την τσάντα, και πολλές φορές τα μαγαζιά το κάνουν αυτό. Του δίνεις μια προκαταβολή, καπαρώνεις την τσάντα και έρχεσαι μετά αργότερα και την αγοράζεις μαζί με τα χαρτοσχολικά σου. Καλό είναι λοιπόν να τρέξουν οι γονείς με τα παιδιά να προμηθευτούν, να διαλέξουν τις τσάντες τους, έτσι ώστε να μην χάσουν αυτό που θέλουν ή τον ήρωά τους ή το αγαπημένο τους σχέδιο και μετά σιγά σιγά να πάρουν και τα υπόλοιπα χαρτοσχολικά τους.
3: Σε προώρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Για εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνιστά μια από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μια δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα. Δείχνει σήμερα λίγο καλύτερη η κατάσταση με τις πυρκαγιές έξω. Αν και πριν από λίγο έχουν ξεκινήσει κάποιες φωτιές και στο Ρέθυμνο και στην Κάριστο. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Θέλω να ξεκινήσουμε από το Ρέθυμνο. Η πυρκαγιά, ωστόσο, είναι μεγάλη. Καίγεται εκεί ολοσχερός μια εγκατάσταση, ένα προστακτήριο ρακί. Καίγεται ολοσχερός το κτίριο. Νωρίτερα, μάλιστα, ψωνόταν στην περιοχή στο Ρέθυμνο ένα τεράστιο πυκνό σύννεφο καπνού. Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά και γίνει και δασική, αλλά και σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Ευτυχώς αυτό φαίνεται.
3: Είναι μακριά από σπίτια, Δημήτρη, έχει κοντά και σπίτια.
7: Είναι μεικτή ζώνη στέλνω, αλλά αυτό που έχουν καταφέρει να την περιορίσουν τη φωτιά μέσα στο κτίριο, αυτό την εγκατάσταση, η οποία όπως είπαμε φαίνεται να έχει καταστραφεί, ολοσχερός. Περισσότεροι από 20 πυροσβέστες στο σημείο, με 7 οχήματα επιχειρούν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης. Τώρα, όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, νωρίτερα είχαμε μια φωτιά γύρω στη 1 ώρα, ενημερώθηκε η πυροσβεστική στο χωριό Κόμητο στην Κάριστο. 25 πυροσβέστες με 5 ενέργεια μέσα, δασική αλλά με χαμηλή βλάστηση. Δεν φαίνεται να έχει λάβει διαστάσεις στη φωτιά, ωστόσο αντιμετωπίζεται και αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πριν λίγο ενημερωθήκαμε για μια φωτιά στην περιοχή του Εύρου, στο χωριό Κομαρά. 2 η ώρα ενημερώθηκε εκεί η πυροσβεστική στέλη πριν από λίγο. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μικρής εκτάσεις ωστόσο γίνεται μάχη προκειμένου να μην κάνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ενώ το πρωί είχαμε και μια φωτιά στην Τριζίνα Αργολίδα, 10 η ώρα το πρωί, και αυτή η φωτιά αντιμετωπίστηκε. Και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε και ένα άτομο το οποίο φαίνεται να είναι υπεύθυνο για την πρόκληση αυτή τη φωτιά και έχει συλληφθεί.
3: Μάλιστα. Τώρα έχουν ξεκινήσει αυτοψίες Σαλαμίνα και έχουν ξεκινήσει και οι έρευνες για τα αίτια, έτσι, να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί.
7: Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες στέλνων με τα κλιμάκια από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουν εκρηθεί κάποια κτίρια, μάλιστα ήδη κατεδαφιστεία, εντελώς ακατάλληλα δηλαδή για ιδιοκατοίκη, για να μην είναι οι άνθρωποι. Αυτό που εξετάζουν τώρα στέλνω είναι ότι η φωτιά είναι μεγάλη στα Περιστέρια, φαίνεται αποκλήθηκε από αμέλεια. Εξετάζεται μια γυναίκα που έχει προβλήματα υγείας, προσπαθούσε να ανάψει ένα καντιλάκι στο μπαλκόνι της με σπίρτα ή αναπτήρα, και από εκεί φαίνεται μέσα σε δασόδη περιοχή το σπίτι της, από το μπαλκόνι, και από εκεί φαίνεται να ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά. Όσον αφορά η δεύτερη φωτιά στα Σελήνα, εκεί εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρισμού, δηλαδή κάποιος βλέποντας το μεγάλο μέτωπο που να έχει ξεσπάσει τα Περιστέρια, να βρει και την ευκαιρία προκειμένου να βάλει αυτή τη φωτιά σε κοντινή αυτή η περιοχή. Είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη.
3: Μάλιστα. Τώρα πάμε στην άλλη τραγωδία που είχαμε χθες το απόγευμα, Δημήτρη, στη Σύφνο, έτσι. Μιλάμε για πραγματική τραγωδία όμως.
7: Ναι, τραγωδία θέλω και που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι νέο παντρό από την Αγγλία που έκαναν αποφάσει να κάνουν το καμήλιο ταξίδι τους στην Ελλάδα, στη Σύφνο. Μόλις είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο, είχαν μισθώσει το συγκεκριμένο ελικόπτερο προκειμένου να τους μεταφέρει στη Σύφνο. Δεν κατάφερε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Το βίντεο που έχει.
3: Λίγα μέτρα πριν, έτσι ουσιαστικά, Δημήτρη. Αν δεις που είναι το ελικοδρόμιο και πού πέφτει ακριβώς το. Δεν είναι πολύ συγκλονιστικό.
7: Ακριβώς στα 30 μέτρα. Έχουμε δει και αυτό το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από κάμερα ασφαλείας από απέναντι κτίριο. Αυτό που λένε οι ειδικοί στέλνοι που έχουν δει το
2: Radio Rumeli News.
7: του ελικοπτέρου. Όλα δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για κάποια αστοχία υλικού, για κάποια μηχανική βλάβη, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και κάτι να έπαθε ο πιλότος.
3: Εξού και ο θόρυβος που λένε ότι άκουσαν οι κάτοικοι εκεί που είναι ουσιαστικά εξοικειωμένοι, Δημήτρη, με το ελικόπτερο, με το πέταγμα του ελικοπτέρου.
7: Θέλω ότι ο ήχος που έκαναν και στο συγκεκριμένο ελικόπτερο τους φάνηκε περίεργος. Όλοι κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο ελικόπτερο, γιατί συνέχεια ακούνε εκεί ελικόπτερα τα οποία προσγειώνονται στο ελικοδρόμιο. Και αυτό είναι μια σημαντική μαρτυρία. Ο πιλότος φαίνεται να ήταν έμπειρος, 53 χρονών ο άνθρωπος, απόστρατος του στρατού ξερά, αλλά υπηρετούσε στα Σινούκ με πάρα πολλές ώρες πτήσεις στα Σινούκ. Σήμερα θα μεταβεί στέλιο κλιμάκιο, αναμένεται το απόγευμα. Κλιμάκιο των εμπειρονομών που έχει αναλάβει τις έρευνες προκειμένου να συλλέξει υλικό. Βέβαια, τα συντρίμια του ελικόπτερου έχει καταστραφεί εντελώς το ελικόπτερο. Θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν εκεί υλικό το οποίο θα τους βοηθήσει για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματικά κάποια βλάβη και φυσικά από τους σωρούς των ανθρώπων. Τραγικό στέλιο είναι και το γεγονός ότι αυτό που λένε από την πυροσβεστική είναι τουλάχιστον ένα από το ζευγάρι, το ένα άτομο, επίδειξε από το ελικόπτερο πριν συντριβεί στο έδαφος προκειμένου να σωθεί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Γι' αυτό βρέθηκε και κάποια μέτρα μακριά από το ελικόπτερο, ενώ τα άλλα δύο άτομα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα στα συντρίμια.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό τους δύο νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσκευση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα και επικαλείται σήμερα η Καθημερινή, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Έως και την Παρασκευή θα δέχεται αιτήσει η πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους. Την ίδια στιγμή, γερμανικά δημοσιεύματα προτείνουν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας για διακοπές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη. Περισσότερα από τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, και έχει πολύ ενδιαφέρον Νεκτάριο αυτό. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να ξεκινήσω όμως από αυτό που έχει ελληνικό ενδιαφέρον.
3: Έτσι, σωστό.
8: Και αφορά τον τουρισμό για όλους. 23:59, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 21 Αυγούστου, κλείνει η πλατφόρμα. Όσοι προλάβουν μέχρι τότε έχουν περιθώριο ακόμη 2-3 μέρες για να καταθέσουν την αίτησή τους. Είναι ο τουρισμός για όλους 26-27, ένα διευρυμένο πρόγραμμα με περισσότερα κριτήρια που απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο, με χαμηλωμένα τα ισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να μπορεί να αποφεληθεί μεγάλος αριθμός Ελλήνων. Και από ενώ λαμβάνονται αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και υπάρχει και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τώρα ήταν ανάλογα του τελευταίου ψηφίου του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Από πλέον, από τη Δευτέρα, την προηγούμενη, μέχρι και τις 21 του μήνα, είναι ανεξαρτήτως. Όλοι μπορούν να μπουν να κάνουν την αίτηση και αμέσως, εάν δεν δικαιούνται επιδότηση, θα το ενημερωθούν. Ενώ θα μπουν σε κατάσταση επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, όσοι κρυφτούν ότι μπορούν να πάρουν κάποια επιδότηση που φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ να σημειώσουν.
3: Για πάμε τώρα να δούμε. Είπαμε, είναι τουρισμός ανά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για πολιτιστικό τουρισμό, για ποδοσφαιρικό τουρισμό. Αυτό μιλάμε, είναι κάτι άλλο, ας πούμε.
8: Είναι κάτι άλλο. Τα γερμανικά δημοσιεύματα απευθύνονται στους Γερμανούς ταξιδιώτες οι οποίοι πρόκειται να έρθουν στη χώρα μας και μάλιστα διαφημίζουν την Ελλάδα, όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Όχι μόνο τις γνωστές, όλες τις γωνιές της Ελλάδος, και προτείνουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός ότι μπορεί να πάει στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, την Κέρκυρα, την Καλκιδική και όχι μόνο σε Μύκονο και Σαντορίνη και Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για αυτούς οι οποίοι θέλουν ήσυχες διακοπές, προτείνει Ήπειρο. Μια περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη, όπως αναφέρει τουλάχιστον είναι φτωχή οικονομικά. Θα βρούνε πολύ μεγάλη ησυχία, δεν έχει μεγάλες τουριστικές ροές και εκεί όσοι μπορούν να θέλουν να πολύ σύγχρονα στα ταξίδια. Αντίστοιχα είναι και στη Μακεδονία, με αναφορές στην Κοζάνη και σε ορεινά χωριά. Εάν θέλει κάποιος Γερμανός να έχει πολλές επιλογές, προτείνουν Κρήτη. Ενώ δεν λείπουν από την προβολή των δημοσιευμάτων η Σαντορίνη με την Νία και τα λεβασιλέματά της.
3: Προφανώς.
8: Η Μύκονο, οπωσδήποτε η Χαλκιδική με τη Σιθωνία, Κασάνδρα και τις άλλες περιοχές γύρω από τον Άθο. Σκιάδος, Κόπελος και Αλόνισος, οπωσδήποτε είναι μέσα σε αυτές οι οποίες τραβούν κόσμο και για αυτούς οι οποίοι θέλουν ούτε πολύ φασαρία, αλλά ούτε και πολύ ησυχία.
3: Μάλιστα, Νεκτάρη.
8: Λοιπόν, όλη η Ελλάδα έχει πέρασει μια εκτινογραφία και αυτά αναφέρονται στα δημοσιεύματα.
3: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε και η ώρα για την καθιερωμένη καλοκαιρινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Χαλκιά να μας πει ποιες περιοχές της πόλης είναι οι αγαπημένες των τουριστών. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, να βάλουμε στη λίστα και την Αθήνα.
3: Έτσι.
9: Μια
3: σωστός.
9: Πολύ μεγάλη περιοχή και όχι σωστός. Μόνο το κέντρο της Αθήνας, αλλά όλες τις κοινότητές της. Η Αθήνα αποδεικνύει ότι και στην πράξη και φέτος, δηλαδή ιδιαίτερα πολύ έντονα, ότι δεν είναι ένας απλός διάμεσος σταθμός, δηλαδή ένα σημείο που ξεκινούν όλοι τα τουριστικά τους ταξίδια, αλλά ξεκινούν και από εδώ, αλλά παραμένουν και πάρα πολύ εδώ και το βλέπουμε μέχρι και τώρα. Η Αθήνα είναι ένας αυτόνομος, ουσιαστικά ζωντανός προορισμός με έντονο πολιτιστικό στοιχείο και σε αριθμητικό αλλά και σε γαστρονομικό. Και θα δούμε ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ βέβαια στα αρχαία μνημεία και στο τρίγωνο το αρχαιολογικό της Αθήνας και όχι μόνο αλλά και σε κάθε γωνιά όλων των περιφερειών από τα Εξάρχεια μέχρι την Κυψέλη και σε όλες τις μικρές συνοικίες. Να πούμε ότι στη λίστα των προτιμήσεων βρίσκεται σταθερά η Ακρόπολη. Αποτελεί το πρώτο σημείο επισκεψιμότητας με 4,6 περίπου εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει μια θέση 28η στην παγκόσμια κατάταξη και πρώτο ουσιαστικά μουσείο στην Ελλάδα επισκεψιμότητας με κοντά τα 2 εκατομμύρια επισκέπτες και το καλοκαίρι βέβαια τα πράγματα φεύγουν τελείως από την πραγματικότητα. Μας ξεπερνάνε όλους τα νούμερα, δηλαδή μπορεί να το έχουμε δει τόσους μήνες και τόσο καιρό στην Αθήνα, αλλά τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Εκτινάσεται λοιπόν κατά τους τελευταίους μήνες στην Ακρόπολη 15 έως 22.000 επισκέπτες την ημέρα, 500.000 επισκέπτες δηλαδή σταθερά το καλοκαίρι, μηνιαία κίνηση και 1,5 με 8 εκατομμύρια το καλοκαιρινό τρίμηνο. Το ίδιο και στο Μουσείο της Ακρόπολης με 700.000 το τρίμηνο και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν και αυτό που έχει τουλάχιστον 660 με 700.000 επισκέπτες ετησίως. Να πω ακόμα ότι επειδή λέμε ότι έχει τελειώσει, έχουν τελειώσει οι διακοπές, δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον έχουμε ακόμα επισκέψεις από Κουρασγερόπυλη, από αυτοί κυρίως κατά το 3,5% είναι και πάνε κατευθείαν σε διάφορα σημεία της Αθήνας και για τους αρχαιολογικούς χώρους ανάλογα και το λαό. Οι Γερμανοί έχουν τα δικά τους στοιχεία που ενδιαφέρουν. Οι Ασιάτες έχουν κυρίως τα τουριστικά και μόνο τα αρχαία μνημεία. Οι Ευρωπαίοι τα πάντα και όπως και οι Αμερικάνοι βέβαια τα πάντα. Να πούμε ότι η Αθήνα είναι ένα πολύ καλό σημείο και πολύ δυνατό μέχρι από το κέντρο της μέχρι το Παγκράτη, τον νέο κόσμο, τα Πετράλωνα, που εκεί μπορείς να συναντήσεις και αρχαία αλλά και μια ας πούμε αρχαία γευσυγνωσία.
3: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, ενώ 8 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και εργάτες ή υπάλληλοι. Το θέμα ετοιμάσε ο Δημήτρης Κωστάκος.
10: Σύμφωνα με ανάλυση του Πρόεδρου της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, Αλέξη Μητρόπουλου, τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και του ΕΦΚΑ για τα χρέη ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών είναι άκρως ανησυχητικά, δεδομένου ότι κυρίως οι ασφαλισμένοι αυτών των δύο κατηγοριών οφείλουν στον ΕΦΚΑ ποσό ίσο με το 1 τέταρτο του ελληνικού ΑΕΠ. Τα χρέη αγροτών και ελευθερών επαγγελματιών αυξήθηκαν κατά 650 εκατομμύρια μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο, ενώ η συνολική οφειλή προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπερεύει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, 300.000 αγρότες και επαγγελματίες αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν εξαιτίας των χρεών τους προς τον ΕΦΚΑ. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, από την τελευταία ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές, ωφελήθηκαν μόνο ελάχιστοι ασφαλισμένοι. Οι περισσότεροι χάνουν σημαντικό χρόνο ασφαλιστικού βίου που θα ήταν χρήσιμος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή χάνουν χρήματα από την τελικώς καταβαλλόμενη σύνταξη λόγω της αναγκαστικής επιλογής της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας με χαμηλότερες εισφορές. Εξάλλου, η πρόβλεψη για παρακράτηση του 60% της σύνταξης έως ότου η οφειλή μειωθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο ποσό των 10.000 ευρώ για τους αγρότες, τους οδηγεί να συμπεριλαμβάνονται στους φτωχούς συνταξιούχους. παράλληλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, όπως οι περικοπές και ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, έχουν ως συνέπεια 8 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι νέες συντάξεις, ιδίως αυτές που χορηγήθηκαν μετά το 2022, δέχονται ισχυρές πιέσεις.
3: Σε διπλωματικό και διεθνές επίπεδο τώρα, ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και ασφαλώς δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά εσόδου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Στο φόντο αυτό η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Ιρανού αξιωματούχου, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλεί παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο του έπεσε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν την εγκρίνει. Αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα για τη λειτουργία του είναι ο Αμερικανός κολοσσός Meta, καθώς ξεκινάει η δίκη 29 πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τον για παραβιάσεις της ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικότητας των ανηλίκων. Επί της ουσίας, οι ενάγουσες πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πίσω στα δικά μας και πάλι, η ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων και καταθέτει 12 προτάσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, καθώς η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Οδείος και τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ η μετάδοση έχει επεκταθεί σε παραπάνω από 39 Δήμους. Η Έλενα Μπρέγιανη έχει το ρεπορτάζ.
11: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τα κρούσματα και τις περιοχές μετάδοσης να αυξάνονται. Μέχρι και τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ 81 ασθενείς εμφάνισαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων ζητά άμεση ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, καθώς η μετάδοση έχει ήδη επεκταθεί σε 39 δήμους με ιδιαίτερη δραστηριότητα στην Αττική, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, προτείνει την εντατικοποίηση των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών στις περιοχές όπου έχει καταγραφεί κρούσμα. Παράλληλα, ζητά ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης, περισσότερες παγίδες και ταχύτερη εργαστηριακή ανίχνευση του ιού στα κουνούπια, ώστε να εντοπίζεται έγκυρα η κυκλοφορία του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευάλωτες ομάδες και σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Παράλληλα, ζητείται αυξημένη ετοιμότητα από το ΕΣΥ και από τους επαγγελματίες υγείας, καθώς συμπτώματα όπως πυρετός, έντονη κεφαλαλγία, σύγχυση και διαταραχές συνείδησης θα πρέπει να εγείρουν την υποψία λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Η περίοδος μετάδοσης δεν έχει ολοκληρωθεί και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, υπάρχει ακόμα χρόνος για να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις και να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού.
3: Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, σε νέα τοποθεσία θα πραγματοποιηθεί τελικά η προβολή της βραβευμένης ταινίας Αρκουδότρυπα, η οποία είχε ακυρωθεί στην ορεινή Αιγυαλία έπειτα από ομοφοβικές αντιδράσεις με αφορμή την αφίσα της. Και για να πάμε στη Βάσκα Βακέτα να μας ενημερώσει. Βάσκα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τον πρόσφατο Σάλο και την ακύρωση αρχικής εκδήλωσης, τα δικαιώματα του φιλμ που έχουν εξασφαλιστεί, αλλά και η βούληση της κινηματογραφικής λέσχης Υγείου που θα έκανε την προβολή, θα προχωρήσουν στην άμεση διεξαγωγή μιας νέας δωρεάν δωρεάν προβολή. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια μορφή αποκατάστασης για ένα έργο που έχει σημειώσει αξιοσημείωτη διεθνή πορεία. Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2025. Mm-hmm. Πήρε το βραβείο Label Europa Cinemas. Σάρωσε στα βραβεία κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και έχει βρεθεί και στη βραχαία λίστα για τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου. Mm-hmm. Η συζήτηση για την ταινία άνοιξε όταν η προγραμματισμένη για τις 16 mm-hmm. Αυγούστου προβολή σε ορεινό οικισμό, όπως είπες, στο πλαίσιο Φεστιβάλ ακυρώθηκε έπειτα από πιέσεις και απειλές τοπικών παραγόντων. Η πραγματική αιτία ήταν η αφίσα της ταινίας.
3: Όχι ότι είχαν δει την ταινία, γιατί η αφίσα μας ενοχλούσε.
12: Όπως ακριβώς είχε γίνει και με τον ντοκιμαντέρ Αν θυμάσαι αδέσποτα κορμιά της Ελλήνας Ψήφου, mm-hmm. που επίσης η αφίσα ήταν το πρόβλημα. Γιατί ούτως δεν είχε προλάβει να προβληθεί καν η ταινία.
3: Έτσι ακριβώς.
12: Η ακύρωση πάντως αυτή προκάλεσε και την άμεση αντίδραση της δημιουργικής ομάδας της Αρκοδότρυπας. Mm-hmm. Οι δημιουργοί στυλίτευσαν τη θλιβερή ηρωνία του συμβάντος. Είναι μια ιστορία που καταπιάνεται με την ασφυκτική κοινωνική πίεση mm-hmm. στην ελληνική επαρχία και κατέληξε να φημώνεται...
3: Βάσια. Ναι, έπεσε γραμμή. Βάσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Και είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει στις 10 τη Λεύκη Σόφια στην Βουλγαρία.
13: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Η ώρα είναι 2:30.
16: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
17: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
19: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
20: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
21: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
22: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
23: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
24: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
25: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
26: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
27: Ακούτε Radio Rumeli News.
28: Δραστήριος ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση του Ναΐμ Τικνιτζιάν, του Ρώσου αρμενικής καταγωγής αριστερού μπακ. Βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, του 23χρονου Μεξικανού φόρου από την Τσίβας, αλλά και του Κριστιάν Κάσερες, του 26χρονου κεντρικού χαφ από την Βενεζουέλα. Έχουμε και κύπελο. Είναι η προκριματική φάση για την League Phase της διοργάνωσης. Στις 7 θα παίξουν Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια έχουμε απευθείας πέναλτι.
3: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Συνδέση με το Ραδιοταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα. Καλό σας μεσημέρι.
29: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το Ραδιοταξί Ελλάς 210-6457-7000. Ελάχιστη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κατεχάκη κατά διαστήματα. Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα ενδεικτικά να αναφέρουμε Μητροπόλεως, Όφωνος, Ξενοφόντος και Λέκα. Αχαρνών στα κάτω Πατήσια στην κάθοδο. Στην Αχιλλέως στο Μεταξουργείο. Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χίλτον και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Προβλέπονται αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή, τη Λίλια Ξύλου, την Καλλιόπια Σπλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Καθημερινή, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλους της Ύφνου με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του σκάφους ελληνικής καταγωγής, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις ερευνές στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, ενδεχομένως και δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο, προηγήθηκε της πτώσης ένας ασυνήθιστος θόρυβος από το ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίσε ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Χαρακτηρίζει το γεγονός εθνική επιτυχία και τονίζει ότι σημαίνει λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Ταυτοποιήθηκε από την ειδική ομάδα ενάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της Τροχαίας Αττικής 48χρονη οδηγός λεωφορείου που εμφανίζεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πραγματοποιεί στις 13 Αυγούστου παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου με σοβαρό κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κώστας Τσουκαλάς, με την αποτέφρωσή του να έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα στενά του ορμού στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο οδός που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Διαμήνυσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ μεταβαίνει αύριο Τετάρτη στο Ιράκ για συζητήσεις. Αποκαταστάθηκε η αέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στην Ιταλία, το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του λόγου του ηφαιστείου της Έτνας. Στον κόσμο των σπορ, τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία αντιμετωπίζει απόψε η ΑΕΤ στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Ο αγώνας ξεκινά στις 10 και θα μεταδοθεί από το κόσμο Sport 2, ενώ η Ρεβάν θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, πέρα πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Αν είναι μεταβλητή 2 με 4, μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
6: Αθήνα 984.

0: Ξεκινήσαμε, Νικόλα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. Πάμε, πάμε. Εσείς μην πάτε πουθενά, καθίστε αναπαιφτικά να απολαύσετε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρώτο σύλλογο του μέλλοντος. Ξεκινάμε, μπαμ, μπουμ, οι σφαίρες. Έχουμε σφαίρα.
1: Μέρος... Είναι καλά το αφεντικό.
0: Πάνω απ' όλα. Ποτέ μην δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Αυτή είναι η...
1: Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής.
0: Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Μέρος πρώτο, εισήλθαμεν, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Μόνο με Αγγελόπουλος πορευόμαστε, να ξέρετε, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα.
1: Και μόνο με Νίκους.
0: Εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόβος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, αρκεί να μην είναι ανώνυμο, γιατί θα έχουμε ένα ψηλάψη δίκης και άνοιγμα κλεισμένων υποθέσεων πριν από 13 χρόνια. Στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Επαναλαμβάνω, 984onair@gmail.com. Και μέσω Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στον αριθμό 6948-984-984. Αφιερώμενη η σημερινή εκπομπή στην συνέντευξη αυτή, που θεωρούμε ότι είναι η συνέντευξη του αιώνος.
1: Του αιώνος, βεβαίως. Αναφερόμαστε στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Δημητριάδης Γρηγόρης στο Θανάση το Λάλα.
0: Στο Θανάση το Λάλα, κωδικός εκπομπής Omicron P, ό,τι προλάβαμε. Σε μία ώρα θα κοιτάξουμε, όχι να τα στριμώξουμε, αλλά να τα...
1: Να τα χωρέσουμε.
0: Ιεραρχήσουμε.
1: Ναι.
0: Να τα ιεραρχήσουμε, γιατί μας έκανε τεράστια εντύπωση και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, θα καταλάβετε κι εσείς, ο Γρηγόρης Δημητρίας, αυτό το παλικάρι, αυτός ο γενναίος, να κάνει τα μούτρα κρέας όλων όσων τον επικρίνουν, τον κατακρίνουν και γενικότερα τον κυνηγάνε πάνω από όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί τα μεγάλα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία χτυπάνε τη Νέα Δημοκρατία, το λαϊκό αυτό κόμμα, και καταλαβαίνετε ότι είναι σε δυσχερή θέση εξαιτίας αυτών των χτυπημάτων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με γιορτές και πανηγύρια, για κανέναν άλλο λόγο, για να μπαίνουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά να σας εξισορίσουμε και πολλά να επισημάνουμε. Ρίξε, Νίκο, επιγόντως.

0: Είδατε σε αριθμούς φάνηκε μπήκαμε σήμερα. Να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί πρέπει να αναφέρουμε συμπληρωματικά τα πολύ καλά τα, και τα επιτεύγματα. Οργή μετεωρολόγων για το κόψιμο της 7ήμερης πρόγνωσης της ΕΜΗ. Είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά, δηλαδή είπαμε τους μετεωρολόγους θα λέτε την πρόγνωση μόνο για δύο.
1: Για τρεις
0: μέρες. Το πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι μέχρι τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Okay, από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να επεκτείνεστε, μα είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε τα μοντέλα αυτά τα οποία.
1: Ναι, και επίσης είναι και σε μια περίοδο η οποία η πρόβλεψη μπορεί να σώσει, όχι να σώσει ζωέ.
0: Ναι.
1: Ναι, να σώσει ζωές, περιουσίες,
0: ναι,
1: τα πάντα.
0: Ναι. Και.
1: Τι και.
0: Τι και. Μπορεί να σώσει, εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε τα κυβέρνηση. Περιμένουμε τους μετεωρολόγους.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, ναι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να δούμε και στην.
1: Νομίζω.
2: News.
1: Είναι λοιπόν θέμα ελεύθερης αγοράς και εδώ. Από ό,τι διάβαζα δηλαδή.
0: Η αγορά είναι ελεύθερη.
1: Ναι, αυτό, λέω. Νομίζω ότι το κόψιμο αυτό τις 7 ημέρες προέρχεται λόγω της προβολής που λείπει από την ΕΜΗ στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και ότι κάποια άλλα ας πούμε site και τα λοιπά,
0: ναι,
1: προβάλλονται πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και προφανώς λόγω της έλλειψης προσωπικού. Από το 2006 δεν έχει προσληφθεί κανείς.
0: Διάβαζα. Γιατί να προσληφθεί.
1: Ναι.
0: Καλά, τι λέμε να προσληφθεί. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις.
1: Ελεύθερη αγορά. Προτιμάμε τα άλλα σα.
0: Να παίρνουμε αυτούς όλους να μας λένε τι αυτό που βλέπουμε. Ναι.
1: Σου λέω. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Και να μην δίνουμε τα λεφτά εκεί που θέλουμε.
1: Προτιμάμε τα άλλα site που λένε καιρό. Ναι. Γιατί δεν χρειάζονται, ας πούμε, να. Να κάνουμε και δουλειές με τους υπόλοιπους,
0: ναι,
1: με αυτούς που έχουν τα site.
0: Στο ίδιο της.
1: Ναι, ίδιο.
0: Γιατί άλλο είναι, ναι, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μπαίνει στον καιρό.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει, την έχουν τα ιδιώτες.
0: Φυσικά.
1: Και δεν χρειάζεται να κάνουμε και προσλήψεις έτσι. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Αν θέλουν να τις κάνουν οι υπόλοιποι προσλήψεις και ας βοηθήσουν στο να βλέπουμε ακόμα καλύτερο τον καιρό. Και από την άλλη μεριά να πούμε και για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Για κανέναν λόγο, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή με νύχια και με δόντια στηρίζει τον υπουργό μας,
1: ναι,
0: την υπουργάρα μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αύριο θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε κάτι πολύ ωραία που έχει πει τελευταία και δεν έχουν αναδειχθεί. Όχι τίποτα άλλο.
1: Εννοεί.
0: Κάνει μια προσπάθεια κάποιος εκεί στο τέταρτο κρατικό κανάλι, αλλά δεν μπορεί να είναι και μόνος για να αναδεικνύει τις φοβερές τοποθετήσεις του υπουργού. Είχαμε για το τέτοιο της Χίου.
1: Ναι, για το νοσοκομείο της Χίου καταγγελέα ότι οι υπάλληλοι τους χρωστούν κάποιες άδειες.
0: Κάποιες άδειες δεν είναι πολύ.
1: Λίγες.
0: Είναι 13.000 μέρες. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, 13.000 μερούλες.
0: Έλα μωρή τώρα, αυτά περνάνε εύκολα. Λοιπόν, μπροστά στην αιώνια, ό,τι και όταν σκέφτεσαι ότι αυτό που έχει διανύσει τη ζωή και πόσο ακόμα έχει μπροστά σου, έλα μωρή τώρα. Απλώστε ένα νούμερο, όλα είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα. Μια πνοή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μεγάλη συνέντευξη του αιώνος. Επαναλαμβάνουμε. Γρηγόρη Δημητριάδη στον.
1: Θανάση Λάλα.
0: Στον Θανάση Λάλα.
1: Για το Φλάσσα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για το Φλάσσα, ήταν.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Αν είναι για το Φλάσσα, είναι για το Φλάσσα. Να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, είσαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, θα καταλάβετε γιατί την χωρίσαμε σε τόσα μερικά. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε όλη τη συνέντευξη και να ρίξουμε να συζητάμε πάνω σε αυτή, δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα είναι να ιεραρχήσουμε τις καλύτερες ατάκες του ισχυρού εξωθεσμικού παράγοντα της χώρας, έτσι ώστε να τον αναδείξουμε και πραγματικά να επιβεβαιώσουμε την ισχύ του. Θα ξεκινήσουμε από τις φυλακές.
1: Τις φυλακές.
0: Ναι, άρα και γιατί. Τέλος πάντων, από αυτό μας ήρθε. Αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε τούμπα το αλφάβητο. Και αντί να ξεκινήσουμε από το α, να ξεκινήσουμε από το φ. Φυλακές. Πάμε

0: Τώρα πώς είναι στις φυλακές της ζωής δεν ξέρουμε. Ναι, εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα μυστήριο στις συνεντεύξεις. Όχι για κανένα λόγο, για αυτό, γιατί αυτό σε βοηθάει να την ακούσουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως υπάρχει ζωή στις φυλακές, υπάρχει ζωή μετά το γάμο, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Γενικότερα υπάρχει παντού ζωή.
1: Η σχέση, σχέση όμως με τον υπόκοσμο προκύπτει από εκεί, έτσι.
0: Και από αλλού. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, δεν χρειάζεται να το μάθουμε κιόλας, αλλά κυρίως από εκεί. Από εκεί και πέρα, η ζωή προχωράει, η ζωή μπορεί να κάνει και λάθη.
1: Να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι για το Flash, είναι για το YouTube κανάλι του Θανάση.
0: Ναι, έχει δικό του κανάλι. Εγώ αυτό ήξερα ότι έχει δικό του κανάλι.
1: Είναι για το δικό του YouTube κανάλι, ναι.
0: Αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, και πρέπει μερικές φορές να τη δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Αδιαμαρτύρητα. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί μετά. Πέφτουμε σε παρεκτροπές. Όχι για κανέναν λόγο, αρχίζει να αμφισβητείς, αρχίζουν και σε πιάνουν κάτι για το δίκαιο και αυτά και τα λοιπά. Μπαίνεις σε άσχημους ατραπούς και γίνεσαι ένας δακτυλοδεικτούμενος. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, ότι και από τις φυλακές
1: είναι η σχέση του Γρηγόρη.
0: Είναι η σχέση του Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά εκεί κάπου με τον είναι η ζωή. Η ζωή περνάει και χάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το πρώτο σημαντικό κομμάτι της θυσίας του για ποιον λόγο θυσιάστηκε και για ποιον λόγο μπήκε μπροστά με το Αλέξη Κέραυνο.
1: Με το Αλεξίσφαιρο.
0: Με το Αλεξίσφαιρο, ναι, τι είπα,
1: Αλεξικέραυνο, ναι.
0: Με το Αλεξίσφαιρο, Αλεξικέραυνο θα λειτουργήσει μετά. Μην βιάζεστε, θα χαλάσει κάποτε και ο καιρός. Με το Αλεξίσφαιρο, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. 3, 2, 1, πάμε.

0: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Ένα παλικάρι 20 χρόνων τα άρματα του δώσαν για τον πόλεμο.
2: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα.

0: για να λύσω και την απορία του φίλου μου του Νίκου Ταγιολόπουλου, ο οποίος αναρωτιέται αν υπάρχουν αφεντικά. Εγώ ήξερα ότι ένας φίλος μου έλεγε αντίστοιχα, ένας άλλος φίλος μου, εκτός από τον Νίκο, που έλεγε ότι αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά.
1: Ναι, εργοδότες ονομάζονται.
0: Ναι, εργοδότες, αλλά τέλος πάντων όταν λέμε για αφεντικά, που θα πρέπει να, όταν αναφερόμαστε σκυλιά, που θα πρέπει να αναφερόμαστε και στα σκυλιά, όχι για κανένα λόγο, γιατί είναι και πιστά. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ απλό.
1: Και το χέρι που δαγκώνει.
0: Ναι, ενδεχομένως το ρωτάει και ο μέσος Έλληνας, α πούμε αυτό. Γιατί να βγεις μπροστά να φας τη σφαίρα, εφόσον δεν υπάρχει λόγος να σε πυροβολήσω.
1: Υπάρχει.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είναι να δεχτεί κάποιος πειρά, okay, και πειρά με εισαγωγικά προς Θεού, έτσι. Ναι. Μην παρεξηγούμαστε. Όταν πρόκειται να. Προφανώς και θα υπάρχει κάποιος λόγος. Αν δεν υπάρχει ο λόγος να δεχτεί τα πειρά, γιατί να τα δεχτεί. Ή μάλλον, αν υπάρχουν και οι αποδείξεις και τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να δεχτεί πειρά, δεν καταλαβαίνω γιατί να βγει μπροστά το παλικάρι, ο Γρηγόρης ο Δήμητρος ή οποιοδήποτε, ο Αντωνάκης ο Μονόσαλος Γίγαντας, ο Σουζανάνης. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί να φας τη σφαίρα άμα δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, άμα δεν έγινε τίποτα και όλα έγιναν έτσι όπως μας έλεγε ο Πρωθυπουργός μας.
1: Και οι ιδιώτες.
0: Οι ιδιώτες παρακολουθούσαν οι ιδιώτες και ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν νόμιμες επισυνδέσεις κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ηφηγένεια που θα πρέπει να θυσιαστεί. Ναι και καλά. Επειδή θέλουμε να κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία. Ενδεχομένως. Αλλά αν κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία, τότε θα πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Αυτό της Ηλίου Πτέρνας.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν υπάρχει και η Αχίλλειος Πτέρνα, τότε προφανώς κάπου θα σε σημαδέψουν. Προσπαθούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν βγάζουμε άκρη. Είπαμε να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το παλικάρι ήταν διατεθειμένο να θυσιαστεί και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι πολύ ηρωικό και χωρίς να υπάρχει και λόγος κιόλας, γιατί αυτό είναι και μια ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τη θυσία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λόγος και βγήκε αυτός μπροστά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν υπήρχε και λόγος. Επιστράτευσε όλοι. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιλαμβάνεται γενικότερα και την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα και όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον μέσο Έλληνα και ψηφοφόρο και μη.
2: Μέχρι τώρα από όλα αυτά που έχουν γίνει στην εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζετε εσείς σκάνδαλα?
3: Με τη λέξη σκάνδαλο.
2: Ναι, επειδή το αναφέρετε, γιατί το λέω.
3: Που να αφορούν πολιτικούς, μιλάμε έτσι, γιατί δεν, ναι, δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Τι κάνουν. Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπευθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, υπάρχει κάτι το οποίο όλοι το παραβλέπουμε έτσι και θέλω να το πω αυτό. Όλοι αυτοί έχουν και από δύο παιδιά ο καθένας. Δηλαδή πήρε ο άλλος τώρα για να ρωτήσει για έναν αγρότη που να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Και δύο και τρία. Και του τραβήξει δίωξη ουσιαστικά. Έτσι, ή τον παραπέμπει σε μπάση περιπτώσει. Δηλαδή τον στιγματίζει για πάντα. Κάτσε ρε παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε λίγο.
4: Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε.
3: Εντάξει.
1: Ναι.
3: Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
0: Δεν βλέπεις κατάλληλα από εκεί που κάθεται. Αν κουνηθείς λίγο γρήγορα και πας λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, ενδεχομένως και κάτι να δεις. Πού και να μην είσαι δικηγόρος. Ένα αυτό. Από την άλλη μεριά, επειδή ενδεχομένως κάποιοι έχετε αρχίσει και φορτώνετε, να σας πω κάτι. Ότι υπάρχει εκτός από τη βουλευτική ασυλία και η ασυλία του ονόματος. Άμα είσαι του Μητσοτάκη, έχεις απόλυτη ασυλία. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Οποιοδήποτε άλλος και να τα έλεγε αυτά τη σήμερα ημέρα, κάποιοι θα φώναζαν και θα ούρλιαζαν και θα ζητούσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Θα λέγανε, έλα λεπτό ρε παιδιά, τι μας λέει τώρα ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να βγαίνει και με αυτό το ύφος να μας λέει ότι γουστάρει? Δεν υπάρχει σκανδαλό.
1: Όχι απλά να μας λέει ότι γουστάρει και να, δηλαδή να λέει ότι πέρα από το ότι προκαταβάλει τη δικαιοσύνη, ας πούμε.
0: Τι?
1: Ότι είχε αποφασιστεί όλο αυτό, εντάξει, τελείωσε το θέμα. Mm.
0: Τι τελείωσε το θέμα, ρε εσύ. Εδώ υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και δεν βλέπει ο δικηγόρος οτιδήποτε. Ο δικηγόρος της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο συνήγορος της κυβέρνησης. Το παλικάρι που βγήκε μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει και νομική θέση και άποψη. Δηλαδή από πού και ως πού, κανένας δεν αναρωτιέται. Το πετάμε έξω. Οκ. Okay. Αλλά να πάμε και στο άλλο. να πάμε και στο άλλο. Αναρωτιέται πάνω χάρη ότι τον καλεί σε αυτό να επειδή έχει δύο παιδιά. Mm-hmm. Αυτοί όλοι οι οποίοι χάσαν τα λεφτά τους, δεν πήραν τα λεφτά τους γιατί υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω τώρα.
0: Τυχογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είχαν παιδιά.
1: Γιατί αναφέρεται στη δεύτερη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και μια πρώτη δικογραφία.
0: Καλά, την πρώτη δικογραφία δεν αναφέρεται.
1: Αφορά το ίδιο θέμα.
0: Ναι, και η δεύτερη δικογραφία όμως έχει δύο καταδικαστές ήδη.
1: Ναι,
0: τον
1: ναι.
0: κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά λέω ότι υπάρχει η πρώτη ναι. δικογραφία η οποία μας απασχόλησε πόσο καιρό
0: ναι.
1: για εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι, μας απασχόλησε. Αλλά είχαμε πει τότε ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Που τυχαίνει
1: ναι,
0: τώρα.
1: Είναι κουμπάρι και να είναι.
0: Ναι, ναι. Τυχαίνει τώρα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Γιατί ορισμένα πράγματα σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και συμβαίνουν. Δηλαδή, ο ανιψιός υπερασπίζεται και ξεχνάει τους κουμπάρους.
1: Ναι.
0: Ναι. Όλο αυτό λέγεται κράτος δικαίου.
1: Επίσης, ας πούμε, στο, γιατί γι' αυτό που λέμε, στο επεισόδιο με τη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, το θλιβερό αυτό επεισόδιο, η Αφροδίτη Νέστορα παρουσιαζόταν ως πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας με άμεση σχέση. Η Σεμερτζίδου, που ήταν ακριβώς στην ίδια θέση, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί δεν έχει θέση σχέση με εμάς. Και αυτή που έχασε τη μητέρα της, τη χρησιμοποιούμε για εργαλειοποίηση, για να ξαναενώσουμε τον κόσμο και συσπήρωση κτλ.
0: Γιατί
1: και η τρομοκρατία. Και οι άλλοι που έκλεβε λεφτά από το δημόσιο και από τις επιδοτήσεις.
0: Δεν έκλεβε λεφτά, απλώς δεν θυμόταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα θυμάσαι όταν έχει πολλά λεφτά.
1: Ναι.
5: Επίσης, μεγάλος ραδιορούμελι νιουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Κάβα ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Microland Computers.
14: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
13: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
14: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
13: Τεχνικό στο σπίτι.
14: Τεχνικό στην επιχείρηση.
13: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
14: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
13: Χάλασε?
14: Φέρτε το στους ειδικούς.
13: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
14: Τα πάντα για τα πάντα.
13: Microland Computers.
14: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
15: Πακάκι ρε Θύμνο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σύφνο, όπου 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 2 είναι τα πιθανά αίτια της πτώσης, ή να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή να συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο. Σε υψηλό 3 εβδομάδων το πετρέλαιο, λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent και στα $84 το αμερικανικό αργό. Αμετακίνητο το Ιράν στον μπλόκο των στενών του Ορμούζ. Ηχηρό μήνυμα Γαλιμπάφ προς την Ουάσιγκτον που ζητά άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ξεπάγωμα κεφαλαίων και τέλος επιθέσεις για να ανοίξει η ναυσιπλοεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός εφρίως αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ από 20 έως 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στο Κάσι.
16: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. All right.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984, πλοίων τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο μέρου Βου, υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού, Σάβα Πανελίτη Μιχάλη Λένη. Εδώ ξεκινάμε το δεύτερο μέρο. Να κάνουμε και δημοσκοπήσω για κανέναν λόγο να βοηθήσουμε να πάρει μπροστά η κυβέρνηση, να είναι εκεί κοντά στο 30%. Μπα και πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και έτσι πείσουμε και κάτι παραπάνω. Πάνω απ' όλα οι Έλληνε να είναι ευχαριστημένοι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, μια τέτοια κυβέρνηση που θα την πετύχουν και που θα την ξανατύχουν. Και εμεί βέβαια για να μπορούμε να φτιάχνουμε τα ηχητικά, να μην είμαστε και αχάριστοι, γιατί αν ποινικοποιούσαν την αχαριστία, οι φυλακέ που υπάρχουν δεν θα έφταναν. Που έτσι κι αλλιώ δεν φτάνουν, ούτε και όταν τι επισκέπτεται δύο φορέ την εβδομάδα ο Γρηγόρη Δημητριάδη. Να πούμε επίση ότι βοηθάτε να τελειώσει και αυτό το έργο, το εγκαινιάσαμε σήμερα. Εγκαινιάζουμε από έργα, όπω το flyover το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, όπω το μετρό το οποίο το εγκαινιάσαμε και σταμάτησε, όπω και τόσα άλλα, για να ξεκινήσει και αυτό ο κόμβο ο περίφημο του Σκαραμαγκά, ο οποίο θα είναι έτοιμο περίπου σε 36 μήνες όταν λέμε, άμα το κάνουμε αυτό που λέμε ψηλά,
1: τα λιράκια, ναι.
0: Τα λιράκια μας γίνει κοντά στα 3 χρόνια, ναι. Αν από εκεί και πέρα δεν έχουμε τις ιστορίες με τους εργολάβους και δεν σταματήσει το έργο και ζητάμε και κάτι παραπάνω και βλέποντας και κάνοντας, μη σε ενδιαφέρει Έλληνα, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η κορδέλα. Κόπιε κορδέλα, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έχουμε έργο. Τα έργα στην Ελλάδα είναι σαν τα βαφτίσια. Από τη στιγμή που έχεις δώσει στο παιδί το όνομα, από εκεί και πέρα θα βρει το δρόμο του. Πορεύεται, έγινε χριστιανός ορθόδοξος. Θα πορευτεί. Από εδώ, από εκεί θα τη βρείτε. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα έργα. Να θυμίσουμε επίσης όμως, επειδή είχαμε κορδέλες και επειδή τα έργα περατώνονται σύμφωνα με, με το χρονικό διάστημα το οποίο εξαγγέλουμε, να πούμε και για το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ναι. Ο οποίος τώρα, όχι απλώς θα είχε τελειώσει, τώρα θα κάνουν σούζα οι μεθυσμένοι τουρίστες εκεί. Αλλά. Εντάξει, έχουμε ένα κολληματάκι.
2: Τέλος πάντων,
0: να μην ασχολούμαστε με αυτά, να ασχολούμαστε με αυτούς που συλλαμβάνουμε τώρα για τη Μαρφίνη μετά από 16 χρόνια. Μεγάλη χάρη μας και γενικότερα με τα έργα και οι μέρες του Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Και ήθελα να πω γι' αυτό, για το κόβο του Σκαραμαγκά, ότι το έχουν αναλάβει εταιρείες, σύμπραξη εταιριών ΜΕΡΚΑ και Δομική Κρήτη.
0: Ναι,
2: Δομική Κρήτη.
0: Ναι, ναι. Πάντα.
2: Δεν ήθελε να κάνει το ΒΟΑΚ.
0: Ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είναι κριτική αντιμετώπιση. του ζητήματος. Πάμε παρακάτω, έρχεται η κυρία Λατινοπούλου. Για ακούστε.
3: Λατινοπούλου έχει μια λεβεντιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεντιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Η Λατινοπούλου έπρεπε να φύγει, ας πούμε. Να βάλω ένα άλλο ερώτημα. Έπρεπε να φύγει. Δηλαδή δεν έχει και αυτή κατά τις δημοσκοπήσεις 3-4% το οποίο δεν μας περισσεύει και μπορεί ενδεχομένως κάτι να κόβει και από εμάς. Άρα θέλω να πω ότι γι' αυτό σας δεν είναι ένα πρόσωπο. Εδώ είναι ότι θέλεις να ξαναπάς στο 42, να το πω έτσι. Αγκαλιά όλους.
4: Αν μιλήσουμε αυτοτελώς για την κυρία Λατινοπούλου, έχω να πω το εξής. Γιατί την έστειλε τη Λατινοπούλου Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στο τέλος το βάλαμε εμβόλυμο των φίλων μας. Όχι κανένα λόγο για να καταλάβετε ότι το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δεν υπάρχει παράταξη τώρα, μην συζητάμε τώρα.
2: Τουλάχιστον κάποιοι συνονοούνται.
0: Συνονοούνται. Με αυτούς που θέλει να συνονοηθεί το Μαξίμου, συνονοείται. Οκ, ναι. Με αυτούς οι οποίοι θέλει το Μαξίμου να φτιάξει κοινή γραμμή, φτιάχνει. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ψάχνετε εσείς φιλελεύθεροι, Νέα Δημοκρατία, Προοδευτική και το ένα και το άλλο, ψάξτε κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε όλοι και στο ίδιο μέρος. Γιατί θα γίνει και μπούκομα, είναι και καλοκαίρι τώρα, δεν είναι για πολύ συνοστισμό. Όλοι μαζί. Δηλαδή να βάλουμε Πλεύρη, να βάλουμε Βορύδη, να βάλουμε Άδωνη, να βάλουμε Λατινοπούλου. Μόνο και μόνο γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι δευτερευόντως το φιλελεύθερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να κρατήσουμε την καρέκλα και να είμαστε όχι παράταξη, η παρέα η οποία διοικεί την Ελλάδα.
2: Σημερινόσα παρέα.
0: Ναι. Λεβέντισα η Λατινοπούλου.
2: Έχει μια λεβεντιά.
0: Θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας και ιδιαίτερο δημοκράτης, ακόμα και ο νεοδημοκράτης, έχει αναγνωρίσει αυτή τη λεβεντιά της Λατινοπούλου. Κάποιοι σκέπτονται μάλιστα πολύ σοβαρά να κατεβάσουν τη φωτογραφία ή στη φωτογραφία με AI τη Μαντώ Μαυρογέρου να κοτσάρουν τη μάπα τη Λατινοπούλου. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί και ταιριάζει και από την άλλη μεριά αναδεικνύει την αθάνατη ελληνική λεβέντια. Όταν αυτή μάλιστα εκπορεύεται και από γυναίκα. Δεν είχαμε άλλες λεβέντισες στη χώρα μας. Αυτή να ζηλέψαμε, αυτή να αναδεικνύουμε. Πάντως έτσι εντελώς τυχαία μου έρχεται. για τη δήλωση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, μια δήλωση ενός παράγοντα ποδοσφαίρου όταν πήγε έξω από την ΕΠΟ και είδε τους υπόλοιπους παράγοντες μαζεμένους. Αυτή μου έρχεται η φράση. Αλλά καλύτερα να μην την πω γιατί.
2: Αγκαλιά όλοι.
0: Πάμε τώρα γιατί μας έτυχαν και το ζήτημα των υποκλοπών. Το χωρίσαμε σε τρεις. Το αξιολογήσαμε, το ιεραρχήσαμε και το χωρίσαμε σε τρεις ενότητες. Υποκλοπές. Δεν το ξέρατε, ακούστε τα διαστόματα του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος. Σε όλη την Ευρώπη τα ίδια πράγματα γίνονται. Πάντου το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο.
2: Και
0: το ίδιο.
2: Και δεν θα πάρουμε και κουβέντα έτσι.
0: Πάμε.
1: Είναι το θέμα των υποκλοπών που ήσασταν εκεί την περίοδο αυτή, δεν είναι?
3: Δεν είχα καμία αμφιβολία, θα το θέσετε.
1: Σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα θα πέφτει η κυβέρνηση από αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη χώρα δεν έπεσε η κυβέρνηση.
3: Ναι. Εδώ να σας διορθώσω λίγο.
1: Ναι.
3: Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεσε η κυβέρνηση. Απλά για να το βάλουμε σε ένα σωστό κόντεξ.
1: Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέρανε ποιος το είχε το Predator,
3: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς και πουθενά δεν έγινε η φασαρία που έγινε εδώ πέρα.
1: Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
3: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα.
1: Mm-hmm.
3: Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
5: Καλούμε το δικαίωμα σιωπής.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαρά. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα, είμαι αρκετά έμπειρος. Να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
6: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
0: Ναι, εμείς έτσι λειτουργούμε φιλελεύθερα και με ομερτά. Τι να κάνουμε, αυτά ξέρουμε, έτσι πορευόμαστε. Κάποιος έπρεπε να.
2: Να πάρει την πολιτική ευθύνη για να συνεχίσει η κυβέρνηση.
0: Να συνεχίσει η κυβέρνηση.
2: Από ποιο πράγμα.
0: Μπράβο. Να προστατεύσει το κράτος.
2: Από ποιο πράγμα.
0: Τις μυστικές υπηρεσίες. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη κτλ. Ακούσατε πουθενά το λαό.
2: Καλά. Μας νοιάζει.
0: Όχι.
2: Τότε.
0: Απλούστατε και γι' αυτό και δεν το αναφέραμε. Μην έχετε και ψευδεστήσεις δηλαδή. Οκ. Okay. Δεν μας νοιάζει. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αλλά. Εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, αυτό που έδωσε ο Σάββας. Να προστατεύσει από τι, αφού όλα γίναν νόμιμα και εξαιρετικά. Υπάρχει περίπτωση ως οποιοδήποτε άλλο κράτος, θεσμικός παράγοντας, να πει για συνθήκες ανάλογες στο εξωτερικό ότι έγινε περίπου έτσι, ακριβώς. Δηλαδή στην Ιταλία, στη Γαλλία είχαμε παρακολουθήσεις, δεν ξέραμε ποιοι είχαν το Predator, αλλά δεν έγινε έτσι ακριβώς. Έγινε κάπως διαφορετικά, το οποίο εμείς έχουμε την αντιπροσωπεία αυτού του διαφορετικά και αν θέλουν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά, αλλά γραϊκά. Οκ. Okay. Ελάτε να σας δώσουμε την πατέντα

0: έχουμε έναν χώρο στον οποίο έχουμε αποφασίσει σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες, εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει κιόλας και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον κοντολέοντα, όλα τα πάντα αυτά, για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πήρε, παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
1: Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους, δεν μπορείτε ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
0: Πάντως πρέπει να δείτε ότι ανοίγανε το ψυγείο.
1: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας τιμής μου αυτό λέει και αυτό επιτάσσει. Δεν μπορείτε ποτέ να μιλήσω. Και να ξέρετε όσο και να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί εδώ έχουμε μία πίεση, η οποία εκπορεύεται από συγκεκριμένα μηδιακά οικοσύματα. Τώρα μην γρυβόμαστε έξω από το δάχτυλό μας και έχω πει και πολλά και νωρίτερα για το θέμα. Πολιτικά έχει κρυθεί.
2: News.
3: Πολιτικά είχε κρυθεί, οπότε δεν μπορούμε να το συζητάμε και δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε και μπορεί και να ξανακριθεί και τότε να πονάμε. Αλλά και πάλι δεν θα είχε καμία σημασία. Αυτή είναι ακριβώς τη δήλωση. Έχει κάνει και όταν κλήθηκε στην
4: Επιτροπή.
3: Στην Επιτροπή.
4: Θεσμών και διαφάνειες.
3: Ναι, θεσμών και διαφάνειες. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτά ακριβώς είπε. Αυτό ήταν η διευκόλυνση στην διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτά ακριβώς είπε. Γιατί επιτρέπεται, είπαμε γιατί. Γιατί είναι ανυψιός. Δεν κατάλαβα. Είναι η ένσταση μόνο δική μας. Θα ακούσετε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και τώρα για τον κύριο Αντίλα.
0: Η δήλωση του κύριου Κίλιαν, εντάξει, μετά από την απόφαση του πλημμυλιοδικείου, είναι εμφανώς εκβιαστική προς την κυβέρνηση. Λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω ένα χαρτί που έχω πουλήσει σε εσάς. Ή τέλος πάντων υπενήσετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει στη φόρα κάτι που θα αποδεικνύει τη σχέση της κυβέρνησης. Μέσα από την ίδια τη δική προκύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση το Πρέταντορ με την ΚΙΠ. Δουλεύανε δηλαδή μαζί. Αυτό που λέει η δικογραφία, λέω, έτσι. Άρα δεν είναι και τυχαία που έρχεται το πράγμα στα
1: βιβλία. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Απόδειξε ότι ο Άρης Πάγος τρεις φορές, το ξαναλέω. Γιατί κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ποια δικαιοσύνη εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε αλλά κάρτ. Δηλαδή μας αρέσει το μονομελές και δεν μας αρέσει ο Άρης Πάγος. Θέλω να το καταλάβω. Και αυτό ισχύει και ανάποδα, έτσι. Δηλαδή, εδώ η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και η πολιτική κάνει τη δική της δουλειά. Εγώ έκανα μόνο ένα σχόλιο για την πολιτική εκμετάλλευση.
3: Και εμείς όλοι οι λαλάκες πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη απονέμει δικαιοσύνη.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε ότι κάνει τη δουλειά της. Άμα είναι να κάνει τη δουλειά της, γιατί με τη δουλειά της συζητάμε για άλλους όρους. Δεν το ξέραμε. Αλλά δεν μας ενημερώσετε και εσείς, ρε παιδιά. Πού να ξέρουμε τι κάνουν δουλειά αυτοί. Εμείς νομίζαμε ότι απονέμουν δικαιοσύνη. Αν είναι να κάνουν δουλειά, εντάξει. Να το συζητάμε διαφορετικά. Να δούμε, ρε παιδί μου, με πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Αν βγαίνουν κάνοντας τη δουλειά τους με αυτά τα οποία.
4: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς.
3: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς και να πάμε παρακάτω. Αλλά μην μας τα λέτε ένα-ένα. Δηλαδή, μην περιμένουμε να ακούσουμε μια συνέντευξη για να μάθουμε ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη
4: κάνει δουλειές.
3: Κάνει δουλειές. Και να μάθουμε κιόλας, αν κάνει δουλειές, αν μας παίρνει. Έτσι. Μην ανοιχτούμε κιόλας και πάμε για καμιά κατραπάκα στο ξέποτο. Με ποιους κάνει δουλειές. Και με ποιους όρους κάνει αυτές τις δουλειές. Λέμε, αν σας παίρνει, να μας πείτε κάτι παραπάνω. Αν δεν σας παίρνει, πάμε στο επόμενο.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε σαποστάκηδες, διότι δεν επιτέθηκα εγώ.
0: Δεν φοβηθήκατε. Δεν φοβάστε αυτούς τους 10, τους 5 παράγοντες οικονομικούς, οι οποίοι λένε, κάνουν ό,τι θέλουν τη χώρα.
1: Γιατί να μην φοβούνται αυτοί.

σου πω και κάτι ακόμα. Όταν επιτίθεσαι συνέχεια σε έναν άνθρωπο, όπως εγώ έχω υφίσταμαι επιθέσεις από συγκεκριμένο οικοσύστημα χρόνια, παραβιάζεις την αρχή της αναλογικότητας. Έχω φύγει από το 22. Ένα χρόνο με χτυπάς. Δύο, τρία, τέσσερα. Πότε λέμε φτάνει, ρε παιδί μου. Πότε σταματάμε. Πού είναι αναλογικότητα και γιατί το βάζω αυτό. Στις ανατολίτικες φιλοσοφίες λένε ότι πάντα να αφήνεις στον εχθρό σου μια χρυσή έξοδο διαφυγής. Δεν σου περνάει από το μυαλό, ρε παιδί μου, όταν με χτυπάς

0: Εμένα ή τον οποιονδήποτε, έτσι. Αν φτάσω σε σημείο να αισθανθώ δεν έχω τίποτα να χάσω. Τι θα κάνουμε. Γιατί το πάμε μέχρι εκεί. Αφού δεν συμμετέχω στα κοινά σήμερα.
1: Συμμετείχε και ο Θρακινά. Κάτι πει τα σκόβω, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί
2: και
1: να
2: κάτι πάρτι.
1: Αυτό
2: κάνω
1: με το οικοσύστημα, τι καινούργια ιστορία είναι.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Ναι. Εξ το οικοσύστημα.
1: Τι είναι το οικοσύστημα, δηλαδή, για να καταλάβω.
2: Το περιβάλλον.
1: Α, το περιβάλλον.
2: Ναι.
1: Ναι. Ποιο περιβάλλον, το δικό μας ή των άλλων.
2: Το δικό.
1: Μάλιστα. Όταν το περιβάλλον αυτό ήταν δικό μας, ήμασταν μια χαρά.
2: Σίγουρα.
1: Τώρα άλλαξε το οικοσύστημα. Τι έχουν, κλιματική αλλαγή στο οικοσύστημα.
2: Ναι,
1: και το πότε σταματάμε, δεν το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Αλλά είπαμε η δικαιοσύνη έχει δουλειές. Και από την άλλη μεριά, πότε σταματάμε, όταν σταματάμε να δίνουμε συνεντεύξεις. Και να ρωτήσουμε εδώ κάτι. Δηλαδή αυτό είναι με σύμφωνη τη γνώμη της παράταξης. Δηλαδή διατηρούμε το ζήτημα και το θέμα, το ανοιχτό, ανοιχτότατο για την κοινή γνώμη του κυρίου Δημητριάδη. Το διατηρούμε ανοιχτό. Γιατί μας συμφέρει. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνει ανοιχτό. Εφόσον έχει κρυφθεί από τις εκλογές. Και δεν το διατηρούμε ανοιχτό. Mm-hmm. Και θα απαντήσει κάποιος.
2: Και συνέντευξη και κόντρα συνέντευξη.
1: Και κόντρα συνέντευξη και χώρια τσαμπουκάδες.
2: Και στο Real και
1: ναι,
2: από εδώ.
1: Και παντού και το ένα και το άλλο. Γιατί το διατηρούμε. Γιατί το συντηρούμε. Γιατί το ανανεώνουμε. Αφού έχει κλείσει.
2: Το έκρινε ο ελληνικός λαός άλλωστε.
1: Ε, βέβαια.
2: Στις εκλογές του 22.
1: Πάμε να ακούσετε και κάτι για την τέτοιο.
2: Για τη μαφιά.
1: Όχι, νομιμοποίηση πρώτα. Ναι, εφόσον όλα είναι νόμιμα, τα νομιμοποιήσουμε. Πώς νομιμοποιείς το νόμιμο, για ακούστε, νομικός μιλάει.
3: Για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
0: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει, όταν οι υπηρεσίες, είτε τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι είναι, ναι. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
1: Εντάξει, μας έπεισε και πρεμούρα πάνω σε αυτό. Αφού όλα αυτά είναι παράνομοι ή δεν είναι. Κανένας από αυτή τη συνέντευξη δεν έχει καταλάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι θεωρεί νόμιμο και τι θεωρεί παράνομο.
2: Είναι λίγο θολά.
1: Νόμιμο θεωρούμε ό,τι χειριζόμαστε εμείς και η παρέα μας.
2: Είναι λίγο τα όρια θολά.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα παράνομο είναι οτιδήποτε δεν μας συμφέρει. Okay, ή δεν μας ακουμπά. Το Predator, αν είναι νόμιμο ή παράνομο.
2: Ένα παράνομο Ισραηλινό λογισμικό,
1: ναι,
2: μας παρουσιάζει ότι θα πρέπει να, ναι, χρησιμοποιείται από,
1: βέβαια,
2: τις αρχές,
1: ναι,
2: του νόμου,
1: ναι, και να γίνει νόμιμο.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα τώρα δεν ήταν παράνομης.
2: Ναι, προφανώς και είναι παράνομο. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Περίμενε. Αν είναι παράνομο, γιατί είχαμε τα λαβέρια με την ΕΕ.
2: Ναι, αυτά δεν τα δεχόμαστε ότι υπάρχουν. Εκεί είναι η γραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εκεί τραβάμε τη γραμμή του ιδιώτη.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ότι ο ιδιώτης, οι τέσσερις αυτοί ιδιώτες, ο Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέλιξ Μπίτζιος και άλλος ένας καταδικαστέντας,
1: ναι,
2: είναι αυτοί που έκαναν μόνοι τους τη δουλειά τους.
1: Μάλιστα.
2: Τη δουλειά. Δηλαδή αυτά τα παράνομα Ισραηλινά λογισμικά μπορεί να είναι παράνομα, αλλά είναι χρήσιμα. Αυτό μας είπε.
1: Όχι, εκτός από το ότι λέει ότι είναι χρήσιμα, λέει ότι θα πρέπει.
2: Θα πρέπει να είναι και, να είναι, ναι, και νόμιμα.
1: Ωραία. Άρα μέχρι στιγμής έχω έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο είναι παράνομο.
2: Ναι.
1: Όχι. Όχι. Όρη μαφίας. Περιμένετε, γιατί μας χρειάζεται και η μαφία. Για πάμε, για ακούστε.

0: Επειδή ο Μπουρδολόγος και ο Ανιστόρητος πάντα προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις, να καταλάβουμε και τι λέμε. Έχει αποδειχθεί στην περίπτωση των δραστηριοτήτων των ερυθρών ταξιαρχιών ότι συμμετείχε η μαφία. Αυτό εννοεί.
1: Μπορεί. Βοήθησε όμως.
0: Ναι, εντάξει. Δεν διευκρινίζει το πώς βοήθησε.
1: Αυτό λέω. Το πώς βοήθησε το ξέρει ο ίδιος.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Ωραία. Να προχωρήσουμε και σε αυτό.
1: Συνεννοηθήκαμε όμως.
0: Συνεννοηθήκαμε.
1: Εμένα αυτή, ναι. Αυτή η κουβέντα μου.
0: Α, πάνω απ' όλα. Γιατί συνεννοηθήκαμε. Και να ακούει εισαγγελέα, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω.
1: Να ξέρουμε.
0: Η δουλειά του πρέπει να
1: ξέρουμε.
0: Να κάνει.
1: Γιατί...
0: Και η δουλειά του είναι, ναι. Ποια είναι, δεν μας αγγίζει.
1: Μιας και είναι, και στην επικαιρότητα όλη αυτή η εντός εισαγωγικών αριστερή, τρομοκρατία και αού.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε και πώς λύνονται τα προβλήματα. Σας τα παρουσιάζουμε από τώρα για να μην έχετε μεταφορίες. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, λέμε τώρα.
0: Και θα παρακαλείτε η μαφία να είναι και λίγο ενεργή. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Πάμε κι εμείς.
2: Το ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως θα δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν πρόδωσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
4: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
0: Να οριστεί η ημερομηνία και να βραβευτεί. Εντάξει ρε παιδί μου. Τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να τους βραβεύουμε και να αποτελούν και πρότυπο. Δεν κατάλαβα. Αν είναι να μπει και στα σχολεία, άμα να μάθουμε στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν πρόδωσε ποτέ, αυτός. Βίος και πολιτεία. Να μαθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Δεν κατάλαβα. Πώς δημιουργούνται τα πρότυπα. Έτσι. Πάνω απ' όλα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιος το ανακάλυψε?
1: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος.
0: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος. Άρε άτιμα. Μου εμάς φάγατε τη ζωή μας.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάου.
5: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή, λείπει ένας γραμματέας για να κάνουν μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate, αν μας αρέσει ή όχι.
4: Μόνο παπάντζα.
0: Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Παίρνεις την δικαστική απόφαση, την κλειδώνεις και τελείωσε η υπόθεση. Από εκεί και πέρα και λέει αν στοιχεία αναρθούν, δεν μας ενδιαφέρει, υπάρχει κλειδωμένη.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία. Παγκαθόμαστε καθίστε καλικά και να ξεκλειδώνουμε.
1: Υπάρχει σε πάνελ ποτέ δικαστή, έχει δει, ας πούμε, να βγει?
0: Πολλές. Ήταν και το ρωτοδικείο παλαιότερα, αλλά δεν το προλάβαμε. Λοιπόν, όλη αυτή τη σούπα τη χαλάει ένας πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Πάνος Ελευθεριάδης, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που θέλουμε να αναφέρουμε.
1: Έλα,
0: το Οξφόρδη. Καταλάβατε.
1: Για
0: να χαλάσουμε την πιάτσα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
6: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
0: Άκου να σου πω, αγαπημένο μου Παύλο Ελευθεριάδη, πώς σε λένε και τα λοιπά.
1: Πάνος,
0: παρακάτος. Λοιπόν, και εγγονός είναι και ανύψιος. Ξέχασες το ανύψιος.
1: Ναι.
0: Οπότε, με τη διπλή αυτή ιδιότητα, δεν κατάλαβα, έχεις free pass. Αχ, και από εκεί πέρα είναι να λέει τέτοια η Οξφόρδη που κάνουμε αγώνα για να τη φέρουμε εδώ. Καλύτερα να μην
1: είναι εκεί που είναι.
0: Α, το καλό σα.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Τα βρήκαμε. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Βοήθησε και η μαφία.
0: Έτσι. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτήτης. Νίκος Λιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μαφιόζικο βράδυ. Και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Κούμαρης και η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
1: Καλώς τους.
0: Γεια σας.
1: Θα μας τιμήσετε με ένα κέρμα στο jukebox.
2: Φυσικά, ρίχνουμε το κέρμα και λέμε να παίξουμε το μινόρι της αυγής και τον όγκο μανοκράι.
1: Διπλό κέρμα. Πήγαμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άμαρτα.
3: Steve said I could be his assistant harpeggi player.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Κύκλους, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνία

97,3 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνία

77.3 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210.

2-10-77-3 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνία

0: 77.3 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-6.
2: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου από το γήπεδο Περιστερίου που θα μεταδώσει τον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΣ Πύργο. Γιώργο, είσαι στο τηλέφωνο. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Δήμο. Καλησπέρα για τους φίλους ακροατές του 943 Ελλάδα Sports.
0: Να μας δώσεις εντεκάδες, να μας δώσεις το κλίμα εκεί που έχει
1: καλησπέρα,
0: κόσμο.
1: Καλησπέρα λοιπόν
0: έχει.
1: Από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
0: Ναι.
1: Ατρόμητος Πύργος για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ατρόμητος, ο οποίος θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους Δευτέρη Κουτεσιώτη, Ματθαίο Μουντέ, Δημήτρη Σταυρόπουλο, Γεράσιμο Μήτογλου, Γέρε Ούρονεν, Θεοχάρη Τσιγκάρα, Σάμουελ Μουτουσαμί, Κρίστοφερ Νούνιες, Στίβεν Τσούμπερ, Σταύρο Πνευμονίδη και τον Παναγιώτη Τσαντίλα. Απ' την άλλη, ο Πύργος ξεκινάει με τους Γιαννίκογλου, Λεμονή, Δημητρίου, Μαυρία, Σαραμαντά, Δούμσιο, Ευαγγέλου, Ντάνι, Γκονζάλο, Πασχαλόπουλο και Τσόρνομαν. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο φυσικά οι Περιστεριώτες είναι το φαβορί. Είναι πιο έτοιμοι σίγουρα από τον Πύργο. Θυμίζω ότι σε περίπου 4 μέρες, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 4 ή 5 ημέρες, θα αγωνιστούν στο Καραϊσκάκι, ναι, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενώ ο Πύργος βρίσκεται ακόμα, θα λέγαμε, στο στάδιο της προετοιμασίας, από την άποψη ότι ξεκινάει η σεζόν του πολύ αργότερα.
0: Έχουμε τους διαιτητές.
1: Δεν σε ακούω καλά.
0: Έχουμε τους διαιτητές. Έχουμε διαιτητές.
1: Βεβαίως, θα τους αναφέρουμε για τους διαιτητές. Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης σφυρίζει στην αναμέτρηση. Βοηθή του ο Πέτρος Πάτρας και ο Αργύρης Νταβέλας. Τέταρτος ο Άγγελος Μπακογιάννης. VAR φαντάζομαι είναι δεδομένο, παρ' όλα αυτά το αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει στην σημερινή αναμέτρηση.
0: Μάλιστα. Εκεί πόσο κόσμο έχει το γήπεδο?
1: Η αλήθεια δεν υπάρχει πολύ μεγάλη παρουσία κόσμου. Κυρίως από τη μεριά τη δική μας, περισσότερο στα VIP υπάρχει κόσμο.

0: ούτε τους οργανωμένους φίλους του Ατρομήτου μπορούμε να δούμε μέχρι τώρα. Οι μόνοι από τους πιο οπαδούς, θα λέγαμε, που βρίσκονται
1: στο γήπεδο
0: είναι οι φίλοι του Πύργου, οι φίλοι του ΠΑΣ Πύργου, οι οποίοι έχουν κάνει το ταξίδι τους από τον ομό Ηλίας προκειμένου να δουν την αγαπημένη μας ομάδα. Από τη μεριά μας, τώρα που το βλέπω και λίγο καλύτερα, βρίσκονται και οι φίλοι του Ατρομήτου. Τώρα τους είδα, η αλήθεια είναι, έχουν πάρει διαφορετική θέση από αυτή που παίρνουν συνήθως.
2: Ναι, ναι.
0: Κάνετε και γιατί, τέλος πάντων, αυτά για την ώρα. Είμαστε εν αναμονή και της έναρξης, δεν έχουν βγει ακόμα οι ομάδες στο γήπεδο.
1: Να είμαστε, να είσαι έτοιμος. 7-7 ξεκινάει η σύνδεσή μας, η επανασύνδεσή μας. Εντάξει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να είσαι καλά.

Ο Ελλάδα Sports 94,3 θα μεταδώσει και τον αγώνα της ΑΕΚ στη Βουλγαρία με τη Λεύσκη. Πάνω από 40.000 οπαδοί εκεί γίνει sold out θα παρακολουθήσουν τον αγώνα και 2.000 περίπου οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει ήδη το ταξίδι για τη Βουλγαρία. Ένας δύσκολος αγώνας, να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ΑΕΚ σε μια ομάδα που είναι αρκετά καλή.

Η Λεύσκη είναι σε έναν αγώνα που, όπως τον αναφέρει, είναι σταθμός στην ιστορία της. Θέλει να γίνει κόλαση, λέει, και να μην μείνει για να μην μείνει σε κανέναν φίλαθλο φωνή. Καταλαβαίνετε τι κλίμα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί της ΑΕΚ ή της Λεύσκη. Αλλά και οι 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δυναμικοί, οπότε θα δούμε, πιστεύω, καλό αγώνα. Ευχόμαστε στην ΑΕΚ να το καλύτερο και σαν ομάδα, αλλά και για να μαζέψει και βαθμούς για την Ελλάδα.

Ποτέ από αυτό το πράγμα. Από αυτά γεγονότα της πυρκαγιάς μονοπολούν κάθε χρόνο το καλοκαίρι μας.

Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε ο Άρης με την προσθήκη του Ρικάρντο Βέλιο. Ως 28χρονος γκολκίπερ από τη Φορένσε. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι στον Άρη με ένα συνολικό κόστος στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Τσιγαράκι, μπα το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρουμέλι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το βελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Ο βελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες.

τόσο στα γέρα, πάνω στη φιλοσιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι και δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στην περιοχή Τεμπλώνη Κέρκυρα, στη Θήβα και στον προφήτη Ηλία Μήλου. Συνολικά 10 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας. Σε 27 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στο Ίτυλο, το οποίο επλήγει από πλημμύρα το 15 Αύγουστο. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και αύριο, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα της έκτασης των ζημιών. Στην Κασάνδρα Χαλκιδικής 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, ενώ η καταγραφή των ζημιών στην περιοχή συνεχίζεται. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση της κατάστασης και τα επόμενα βήματα για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Εν τω μεταξύ, απάντηση στις επικρίσεις για το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι την τελευταία πενταετία έχουν υλοποιηθεί έργα πρόληψης σε περισσότερα από 900.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων. Το Υπουργείο απορρίπτει τις καταγγελίες περί σκανδάλου, υπογραμμίζει ότι δεν χάθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι και προσθέτει ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που έχουν καταγγείλει. Γραφή στο πεδίο. Την διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το χθεσινό τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Οι φορείς καλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα στην αρχή τα αποτελέσματά τους. Όπως επισημαίνεται, η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ανατέθηκε στον αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Το ελληνόκτητο πλοίο Μινώαν Ντίγνητη υπό σημαία Λιβερίας χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πρώτος μηχανικός. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Συναγερμός σήμανε σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι αρχές κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε 2 βαλιστικούς πυράβλους προς το έδαφος τους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, οι πύραυλοι κατέπεσαν στη θάλασσα χωρίς να υπάρξουν ζημιές, ενώ λίγο αργότερα οι πολίτες ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις δραστηριότητές τους. Προκλητική κίνηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ανέβασε στο Truth Social χάρτη που δείχνει ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών το στενό του Ορμούς. Επίσης αναφέρει ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες ή συζητήσεις, ούτε έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το στενό του Ορμούς είναι ανοιχτό και λειτουργεί. Όλες οι νάρκες νερού έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί, προσθέτει στην ανάρτησή του. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον περάσει από την απέτηση για άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης στην αναζήτηση μιας νέας συμφωνίας με τους όρους που θέτει η Ιρανική πλευρά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες ελληνικής κοινωνιολογίας και της πνευματικής ζωής της χώρας. Άφησε πίσω του ένα σημαντικό επιστημονικό και συγγραφικό έργο. Δίδαξε σε σημαντικά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ είχε διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Το 2015 τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχαιρετούμε έναν από τους σημαντικότερους κοινωνιολόγους και διανοητές της εποχής μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστιο τη σημαία του Μεγάρου της επί 3 ημέρες από σήμερα, αναφέρει μεταξύ άλλων το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας σε ανακοίνωσή του. Αύριο η πολιτική κηδεία του στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαβρόβ δήλωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε να θεωρήσει τη Βρετανία εμπλεκόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, εφόσον υπάρχει άμεση βρετανική συμμετοχή σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Η δήλωση ήρθε μετά τις πληροφορίες για χρήση βρετανικής κατασκευής drones από την Ουκρανία. Το Λονδίνο, ωστόσο, επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει 100% το Κίεβο. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Μπιλ Ράσμουσεν, ο οποίος μαζί με το γιο του Σκότ ίδρυσε το 1979 το ESPN, το πρώτο 24ωρο αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο στον κόσμο. Το 1994 η USA Today είχε χαρακτηρίσει τον Ράσμουσεν πατέρα της αθλητικής τηλεόρασης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία στον πρώτο αγώνα για τα play-offs του Champions League. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα προς κερανότη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
2: Αθήνα 984.

0: Radio Rumeni News. Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ευχαριστούμε!
1: Και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Ακούστε το.
0: Σε στίχους του πατέρα μου, ένα κοινοκρότημα στη μητέρα μου που το πήρε!

0: manos as.
1: Ευχαριστώ.
2: Μου ζήτησε να πει ένα τραγούδι μου και θέλω να το ακούσω πάρα πολύ από το Χάρη. Θέλετε να το ακούσετε και εσείς από το Χάρη? Τι να το κάνω είναι.
1: Καλά μας Χάρη.
2: Είμαι περίεργος γιατί σου πάει πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο στο Λευτέρη Κιντάτο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί
3: η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αυξήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αντιμέτωπες με πύρινα μέτωπα στους ρογούς Καλαβρίτων και σε δασική έκταση. Στη Δημοτική Ενότητα Κλήτορος του Δήμου Γορτινίας βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Σε 22 ανέρχονται τα κτίρια που επλήγησαν στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. Από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Πλέον αναμένεται η ανακοίνωση από το Δήμο Σαλαμίνας ώστε οι πληγέντες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 131 αφορούσαν πράσινα κτίρια, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα. Στα χαρακτηρισμένα κόκκινα κτίρια τα 111 βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Κατά τη διάρκεια επανελέγχων των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Αύριο θα συνεχιστούν οι αυτοψίες στο Ήτιλο, το οποίο επλήγει από πλημμύρα το 15 Αύγουστο. Μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί 27 αυτοψίες. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση της κατάστασης και τα επόμενα βήματα για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Σε περισσότερα από 900.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν υλοποιηθεί έργα πρόληψης, απαντά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις επικρίσεις για το πρόγραμμα προστασίας δασών αντινέρω. Το Υπουργείο απορρίπτει τις καταγγελίες περί σκανδάλου, υπογραμμίζει ότι δεν χάθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι και προσθέτει ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στο πεδίο. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το χθεσινό τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Οι φορείς καλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα στην αρχή τα αποτελέσματά τους. Ο πρώτος μηχανικός του ελληνόκτου πλοίου Minoan Dignity υπό σημαία Λιβερίας έχασε τη ζωή του μετά το πλήγμα που δέχθηκε από άγνωστη πηγή στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος μεταβαίνει αύριο στο Ιράκ, επανέλαβε ότι η θαλάσσια οδός δεν πρόκειται να ανοίξει έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποδεσμεύσουν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Προκλητική κίνηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ανέβασε στο Truth Social χάρτη που δείχνει ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτείων το στενό του Ορμούζ. Επίσης αναφέρει ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες ή συζητήσεις, ούτε έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Την απέλαση 2 Ιρανών διπλωματών ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζων Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στο Εξ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως δεν θα επιτρέψει σε 2 υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας και της πνευματικής ζωής της χώρας, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό επιστημονικό και συγγραφικό έργο. Αποχαιρετούμε έναν από τους σημαντικότερους κοινωνιολόγους και διανοητές της εποχής μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστιο τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες από σήμερα, αναφέρει μεταξύ άλλων το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο η πολιτική κηδεία του στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 94 ανέρχονται οι νεκροί, ανάμεσά τους 30 παιδιά από το ναυάγιο που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα εν μέσω σφοδρής καταιγίδας στη λίμνη Καρύμπα της Ζιμπάμπουε, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο, ενώ είχε άδεια για μεταφορά 90 επιβατών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκίνησε πριν από λίγο στη Βουλγαρία ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Ανεμεταβλητή ως 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα προς Κερανότη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
8: Με τον Λόβρο Μάγερ δίνει στον Ρώτα, ψάχνουν τις λύσεις. Οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακώσα να δίνει την μπάλα από τα αριστερά προς τον Σταύρο Πίγιο. Ο Πίγιος προσπαθεί να δει λύσεις, θα βρει τις λύσεις ο Πορέλβας. Με τον Μαρίν, ο οποίος δίνει στον Μουκουντή, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θέλει να προσπαθήσει να βρει λύση κοντά στο κέντρο. Βρίσκει τον Κάιρεν, ο οποίος είναι πίσω από το ημικύκλιο της σέντρας, και τώρα δίνει στον Πίγιο, ο οποίος δίνει στον Κοϊτά, ο οποίος θα δώσει πίσω την μπάλα στον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος έχει ανέβει στο κέντρο, όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ανέβει προς το κέντρο. Λόβρο Μάγερ, ο οποίος κρατάει στο κέντρο, θα δώσει τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος περνάει την γραμμή της έντρας και δίνει στον Πίγιο. Ο Πίγιος ψάχνει λύσεις και δίνει ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή θα δώσει προς τον Στρακώσα. Στρακώσα, ο οποίος θα δει τον Ρώτα, τον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος ψάχνει τώρα τις λύσεις και θα βγάλει προς τον Ζήνη, όπου θα κερδίσει το φάουλ από τον Σεραφίμο. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει 9 λεπτά στην αναμέτρηση, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ στο 0-0. Κάιρινεν από το κέντρο θα δώσει στον Πίγιο. Πίγιος στον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος δίνει στον Πίγιο από τα αριστερά. Πίγιος, Κοϊτά. Κοϊτά ψάχνει λύσεις και δίνει στον Ρώτα από τα δεξιά. Ρώτα, ο οποίος κρατάει. Θα βγάλει την βαθιά μπαγιά. Ο Ρώτα, ο οποίος έχει ανέβει, Και δίνει το Ζήνη. Ζήνη περνάει έναν, δύο, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Κόβεται όμως από τον Μουμπαρίκ. Η πρώτη φορά που ο δικέφαλος πατάει στην μεγάλη περιοχή της Λεύσκη. Ξαναλέω, δεν έχει γίνει κάποια τρομερή ευκαιρία. Σταύρος Πήγιος δίνει στον Κάρινεν και πάει να φύγει μπροστά, ακόμα πιο μπροστά και από τον Κοϊτά, για να μπορέσει να βοηθήσει στην επίθεση, να μπορέσει η ΑΕΚ να βγάλει κάποια σέντρα, είτε είναι χαμηλή είτε είναι ψηλή από τα αριστερά. Η μπάλα στο Ρέλβας. Ρέλβας όπου δίνει από τα δεξιά στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος είναι στο κέντρο. Δίνει στον Μάγερ ο οποίος είναι πιο μπροστά του. Ο Μάγερ κάνει λάθος πάσα και τώρα έχουν οι μπάλα την παίκτες της Λεύσκη με τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ ο οποίος θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στο Μαϊκόν. Μαϊκόν στο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ κρατάει ξανά στο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ο οποίος ψάχνει λύση, θα πάει προς τα αριστερά, όχι δεν πάει προς τα αριστερά, θα πάει προς τα δεξιά. Με το Σεραφίμοφ να περνάει το κέντρο, να δίνει στον Αλντερνέβες, Αλντερνέβες δίνει στον Μουμπαρίκ, ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο. Λες και η Σόφια Σάικ παραμένει στο 0-0, Σταύρος Πήγιος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την Ένωση. Ρέλβας, μια βαθιά μπαγιά, περνάει τη σέντρα, Ζήνη προς τον Μάγερ, Μάγερ ο οποίος πάει να δώσει από τα δεξιά προς τον Μαρίν, κόβεται η μπάλα, πήγε να κοπεί εκεί πέρα από τον Σερτζίνιο, κόβει δύο φορές όμως, κόβει δεύτερη φορά όμως η ΑΕΚ αυτή τη φορά. Τον ρώτα να δίνει πάσα στον Μουκουντή πίσω, Μουκουντή δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος έχει κατέβει στη θέση του δεξιού μπακ προς το κέντρο, καθώς ο Ρώτα πάει για το overlap που λέμε στα αγγλικά, για το sprint το οποίο λέμε στα ελληνικά, ώστε να βρεθεί κοντά στην περιοχή της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας. Ρέλβας, Ρέλβας δίνει στον Μουκουντή, Μουκουντή ο οποίος κρατάει. Μουκουντή παίζει τριγωνάκι με τον Μαρίν. Ρέλβας, ο Πήγιος είναι από δίπλα του και θα πάει από τα αριστερά. Κάιρινεν, Κάιρινεν θα δώσει στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα θα δώσει στον Μάγερ, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει συνεχώς. Αυτός ο παίκτης, θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της με τον Όφη, το 2-2 την προηγούμενη εβδομάδα στο Super Cup, το οποίο κατέκτησε η ομάδα του Ηρακλείου. Κοϊτά τώρα από τα αριστερά δίνει τον Κάρινεν. Κάρινο που είναι ακριβώς στη γραμμή της έντρας. Κάρινεν στο Μαρίν. Μαρίν ψάχνει λύσεις. Περνάει τον Ρινάλντο, δίνει στον Σταύρο Πήγιο. Ο Σταύρος Πήγιος ξαναδίνει στον Μαρίν από πίσω. Ρέλβας τώρα, Φελίπε Ρέλβας. Περνάει τη γραμμή της έντρας. Όλοι οι παίκτες έχουν περάσει τη γραμμή της έντρας εκτός από τον Μουκουντή. Καν Κάρινεν. Κάρινεν θα δώσει τώρα την μπάλα στον Πήγιο, στον Μαρίν ο οποίος ψάχνει λύσεις. Και τώρα ξανά την μπάλα την έχει ο Κάρινεν. Κάρινεν στον Μάγερ. Μάγερ ψάχνει να ελευθερωθεί ο Ρώτα για να μπορέσει να γίνει η μπροστινή πάσα. Κερδίζει πλάγιο από την... κερδίζει πλάγιο η ΑΕΚ με την παρέμβαση του Μαϊκόν, του Βραζιλιάνου, αριστερού μπακ. Καμία σχέση με τον Μαϊκόν ο οποίος έπαιζε στην Βραζιλία πριν από 16 χρόνια. Είναι μια συνωνυμία αυτό το όνομα. Και κάνει το πλάγιο Ρώτα, Μάγερ με τα κουνάκι από τα δεξιά Ρώτα, βγάζει τη σέντρα, η μπάλα όμως καταλήγει out στο 13ο λεπτό, δεν ήταν και κάποιος παίκτης της ΑΕΚ μέσα στην μεγάλη περιοχή, οπότε η Λεύσκη με τον Βούτσοφ θα έχει τώρα την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και τη δίνει με τον Θεντέλες. Θεντέλες δίνει στον Μαϊκόν, Μαϊκόν ο οποίος ξαναδίνει στον Θεντέλες. Θεντέλες και Μαϊκόν που είναι τα δύο αριστερά μπακ και κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλάζουν τις θέσεις τους. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τον Μαϊκόν να παίζει πολλές φορές στα χαφ και τον Θελάντες να αλλάζει και να παίζει στο αριστερό μπακ. Και στη συνεχεία της αναμέτρησης αλλάζουν πολλές φορές τις θέσεις τους αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Θελάντες, ο οποίος ψάχνει λύσεις και θα δώσει την μπάλα πίσω στο Σεραφίμοφ, καθώς δεν υπάρχει ελεύθερος παίκτης της Λεύκης Σόφιας. Σεραφίμοφ δίνει στο Βουτσόφ. Βουτσόφ θα δώσει τώρα στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ο οποίος κρατάει, ψάχνει από τα δεξιά τον Νέβες, ωστόσο εκεί πέρα ο μόνος παίκτης ο οποίος βρίσκεται είναι ο Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ ο οποίος κρατάει, θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ξανά στον Θελάντες. Θελάντες θα δώσει τώρα ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ θα δώσει τώρα στην γραμμή της έντρας. Ακριβώς τώρα περνάει λες και τη γραμμή της έντρας. Θα τη δώσει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ο οποίος ψάχνει λύσεις. ή βρίσκεις τον Σερτζίνιο. Τώρα ξανά πίσω. Όλοι οι παίκτες της Λέσκης έχουν περάσει τη γραμμή της έντρας. Δημητρόφ. Ξανά στον Σεραφίμοφ τώρα ο Δημητρόφ και πάλι. Δημητρόφ δίνει την μπάλα στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο που έχει από μπροστά του τον Νέβες, όπου θα δώσει την μπάλα. Νέβες τώρα κάνει τριγωνάκι με τον Μαϊκόν, ο οποίος Μαϊκόν έχει βρεθεί από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και τώρα Μαϊκόν θα δώσει τον Νέβες, Νέβες θα δώσει στον Δημητρόφ, Δημητρόφ στο Σεραφίμοφ, Σεραφίμοφ θα δώσει στον Έβερτον μπαλά, όπως προφέρεται το όνομα του Βραζιάνου επιθετικού. Να πούμε ότι η Λεύκη Σόφιας δεν παίζει σήμερα με καθαρό αίμο επιθετικό. Να πούμε κιόλας ότι έχει και πέντε απουσίες η ομάδα του Χούλιο Βελάσκε. Θα τις πούμε αμέσως. Μουμπάρικ τώρα δίνει στον Σεραφίμοφ ψάχνει λύσεις και δίνει στον Δημητρόφ από δεξιά. Δημητρόφ κρατάει. Δημητρόφ θα δώσει στον Αλντέρ Νέβες. Δεν θα δώσει τελικά στον Αλντέρ Νέβες, θα δώσει στον Όκο Φλέξ. Ο Κοφλέξ τώρα η μπάλα ξανά πίσω. Δημητρόφ, Μουμπαρίκ, Σεραφίμοφ. Ενώ οι παίκτες της Λέσκης έχουν περάσει όλη τη γραμμή της έντρας. Έχουν περάσει το κέντρο και πάνε για επίθεση τώρα. Από τα δεξιά προσπαθεί να βρει λύση τώρα η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η οποία κρατάει. Δημητρόφ θα δώσει τώρα στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες, ο Πορτογάλος. Πάει να περάσει πολύ ωραία τον Κοϊτά. Ωστόσο, ο Κοϊτά τον κόβει απίστευτα. Τον κόβει πάρα πολύ ωραία ο Κοϊτά και κερδίζει κιόλα κεφάουλη Λεύσκη. Με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει πάρα πολλές επαφές με την μπάλα, να κάνει φάουλ προς τον Όκο Φλέξ. Ο Σέρβος επιθετικός. Με τη Λεύσκη Σόφιας από τα δεξιά, την ώρα που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες της Ένωσης έχουν γυρίσει πίσω με τον Στρακώσα να δίνει τις οδηγίες προς την άμυνα. Καθώς σε αυτήν την απόσταση είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει κάποιο τείχος από πολλούς παίκτες και είναι δύσκολο να γίνει σουτ. Οπότε πάει να γίνει η σέντρα από ψηρτή, από τα αριστερά, το σουτ. Πρώτο καλό σουτ για την Λέσκη Σόφιας. Μεγάλη ευκαιρία από τον Σεραφίμοφ, ο οποίος δέχτηκε την σιρτή πάσα από τα αριστερά προς τα δεξιά από τον Δημητρόφ. Βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε και η μπάλα κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Θωμά Στρακώσα. Ίσως η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, ενώ παραμένουμε στο 0-0, είμαστε στο 18ο λεπτό. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, με την Λεύσκη να κάνει δύο προσπάθειες στην εστία και την ΑΕΚ 0. Που ψάχνει λύσεις με τον Μάγερ. Μάγερ πάει να δώσει προς τον Κοϊτά. Κοϊτά όμως δεν προλαβαίνει. Και ο Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ πάει να βγάλει μπροστά. Δεν είναι κανείς όμως παίκτης της Λεύσκη. Δεν πρόλαβε ο Κοφλέξ. Την ώρα που ο Κάιρινεν έχει την κατοχή της μπάλας και δίνει στον Μάριν. Μάριν δίνει στον Μουκουντή, ο οποίος είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και περνάει πάρα πολύ ωραία τον Ρεϊνάλντο. Δίνει τώρα στο Ρέλβας. Ρέλβας ψάχνει λύσεις και είναι πίσω από το κέντρο. Περνάει μπάλα τώρα το κέντρο με τον Πίγιο, ο οποίος ξαναδίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος κρατάει. Ρέλβας θα δώσει από τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Καν Κάινεν. Κάινεν, ο οποίος έχει κυριολεκτικά τον ρόλο του αμυντικού χαφ. Κάθεται πολλές φορές πολύ κοντά στα στόπερ. Μουκουντή. Ο Κουντή τώρα θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ ψάχνει λύσεις από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Θωμά Στρακώσα. Στρακώσα, ο οποίος δεν είχε και πολλές επιλογές και δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει από τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στη γραμμή του κέντρου, στο κέντρο. Ρέλβας έξω από το ημικύκλιο. Θα δώσει από τα αριστερά στον Κοϊτά. Κοϊτά, κρατάει, έχει απέναντι τον Όκο Φλέξ. Περνάει πολύ ωραία στον Γιώβιτς. Γιώβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα και βγάζει την μπάλα και βγάζουν οι παίκτες της Λεύσκη την μπάλα έξω. Την μπάλα πλάγιο. Να πούμε λίγο τις απουσίες της Λεύσκη που έχουμε σήμερα, καθώς έχουν τεθεί εκτός ο Ακρέμ Κουράς, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος, ο επιθετικός Μουσταφά Σαγκαρέ, ο κεντρικός αμυντικός ο Στίπε Βούλκιτς, ο εξτρέμ ο Ράντος Λαφοκυρίλοφ, αλλά και ο δεξιός μπακ Όλιβερ Καμπντέμ. Και πάει να βγει έξτρα επίθεση. Το σουτ, δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία! Μεγάλη ευκαιρία από τον Λούκα Γιώβιτς! Πολύ μεγάλη ευκαιρία! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δικεφάλου είναι και η μεγαλύτερη στο μάτς. Δοκάρι στο 20 λεπτό. Πήγε να πιάσει την Λέσκη στον ύπνο η Ένωση. Και η μπάλα είναι out για τους Βουλγάρους. Γίνεται πολύ ωραία η σέντρα από τα αριστερά. Με την μπάλα να πηγαίνει από τα αριστερά στο δεξιά, στη μεγάλη περιοχή. Σέντρα την οποία έκανε ο Κάιρι, ναι, να μπορέσω να δω καλά. Ωστόσο, ο Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή, μεγάλη ευκαιρία. Δοκάρι, η ΑΕΚ χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα. Κοϊτά είναι στον η μπάλα τώρα πίσω στον Δημητρόφ. Στο Βούτσοφ, ο Βούτσοφ ο οποίος θα διώξει προς τον, για να απομακρύνει εκείνο ο Λευρομάγερ, όμως παίρνει την κεφαλιά ο Κροάτης μέσος, παρόλα αυτά άσχετα αν παίρνει την κεφαλιά, εκεί πέρα είναι ο Θεντέλες, ο Ισπανός αριστερός μπακ της Λεύσκη, το ένα από τα δύο αριστερά μπακ τα οποία παίζουν σήμερα. Ρέλβας τον Πίγιο, Πίγιος δίνει στον Ρέλβας, ξανά Ρέλβας, πάει τώρα από τα δεξιά μπάλα προς τον Μαρίν, ο οποίος θα δώσει στον Μουκουντή, ψάχνει λύσεις, δίνει στον Κάιρινεν, τριγωνάκι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Μαρίν, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει στον Μάγερ, ο οποίος σε ρόλο δεξιού μπακ έχει πάει κάτω δεξιά και τώρα ψάχνει λύσεις, κατεβάζει προς τον άξονα την μπάλα. Ρέλβας πάει να βγάλει μια σέντρα, ωστόσο η μπάλα περνάει από όλους, πήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν απειλήσε κανέναν και η μπάλα βγήκε out. Το 0-0 παραμένει. Ο Μαρίν είχε... Ο Μάγερ είχε βγάλει την μπαγιά στο σουτ του Γιώβιτς, την ψήλο κρεμαστή. Ένας Μάγερ ο οποίος θυμίζουμε στον τεμπούτο του είχε δώσει assist στον αγώνα ΑΕΚΟΦΗ για το Super Cup με το γκολ του Ζίνη. Την τελευταία φάση της αναμέτρησης, εκεί που το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι και ο ΟΦΗ επικράτησε 5-4 της πρωταθλητρίας. Ελλάδος, Δημητρόφ δίνει στον Αλντερνέβες. Αλντερνέβες πάει να δώσει τον Οκοφλέξ και δίνει στον Οκοφλέξ ο οποίος είναι από δίπλα του. Ο Οκοφλέξ τώρα δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα στο Σεραφείμωφ από δεξιά προς τα αριστερά. Στο κέντρο βρίσκεται η μπάλα και γίνεται βαθιά μπαγιά, περνάει από όλους και ακουμπάει στον Εβερτον μπάλα, ωστόσο δεν περνάει προς τον Ρινάλντο, εκεί είναι μόνο παίκτες της ΑΕΚ. Βαθιά μπαγιά του Πίγιου, εκείνο Ζήνη θα διώξει ο Δημητρόφ. Κοϊτά. Κερδίζει πλάγιο τώρα ο δικέφαλος από τον Μουμπαρίκ, από τον Μαροκινό Χαφ. Θα κερδίσει πλάγιο από τα αριστερά. Μουμπαρίκ ο οποίος θυμίζουμε είχε ακουστεί για την Ένωση πριν από λίγες μέρες. Κάιρινεν στον Μαρίν, μόνο οι δύο στόπερ δεν έχουν περάσει τα Χαφ. Μάγερ τώρα δίνει στον Μάριν στον Μουκουντή ξανά στον Μάγερ, στον Κράτη Χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε 1,6 εκατομμύριων ευρώ από την Βολσμπουργκ. Μάγερ βγάζει μια σέντρα, δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης της ΑΕΚ κοντά στην τροχιά της μπάλας και η μπάλα καταλήγει στον Βούτσοφ. Βούτσοφ ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Θεντέλες. Την τέλεση ο οποίος δίνει στον Everton Πάλα. Everton Πάλα ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία τρίμπλα, ωστόσο ο Λάζαρος δεν θα τον κόβει με φάουλ. Η Λεύκη Σόφιας έχει ξανά κατοχή της μπάλας και μάλιστα να πούμε το αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την ομάδα είναι δύο Everton. Λεύκη Σόφιας ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να βρεθούν στο Champions League επτά από πολλά χρόνια, η ΑΕΚ επτά από 8 χρόνια. Και η Λεύσκη Σόφια σε επτά από 16 χρόνια, καθώς τελευταία φορά που συμμετείχε η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας στο Champions League ήταν τη σεζόν 2006-2007. Εκεί όπου απέκλεισε την Κιέβο Βερόνα στον τρίτο προκριματικό γύρο για να προκριθεί στην επόμενη φάση της Champions League, ενώ έχει ξεκινήσει με μια άνετη νίκη στο συνολικό σκορ 4-0 της Σιόνι Μπολινίση. Την ώρα που κλειδώθηκε σε έναν όμιλο με Μπαρτσελόνα, Βέρντερ Βρέμεν και Τσέλσι, και σκόραρε ένα γκολ, δέχτηκε 17 και έφυγε χωρίς να μαζέψει κάποιον πόντο η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, οπότε ήταν και η πρώτη ομάδα από την Βουλγαρία που προκρίθηκε σε ομίλους Champions League. Και μάλιστα η πρόκριση της Λεύσκης Σόφιας εκείνη τη σεζόν, την ίδια σεζόν η ΑΕΚ πήρε τις δύο και μέχρι στιγμής μοναδικές νίκες σε Champions League, καθώς είχε κληρωθεί σε όμιλο με Lille, Milan και Anderlecht, όπου μάλιστα η Lille και Milan τις επικράτησε 1-0. Και τώρα φεύγει η Λεύσκη από τα αριστερά με τον Σεντέλιες, ο οποίος Σεντέλιες θα κάνει μια σέντρα, ωστόσο εκεί είναι μόνο ο Λάζαρος Ρώτα μπροστά στην τροχιά της μπάλας και θα διώξει την μπάλα με το σώμα του κόρνερ. Κόρνερ για την Λεύσκη Σόφιας, όπως έλεγα, τη σεζόν 2006-2007 η ΑΕΚ πήρε τις δύο μοναδικές νίκες της στο Champions League επικρατώντας 1-0 της Μίλαν στο ΆΚΑ και επικρατώντας επίσης 1-0 της Λίλης στο ΆΚΑ. Εκείνη τη σεζόν στο Champions League η ΑΕΚ είχε μαζέψει 8 βαθμούς με 2 ισοπαλίες εναντίον της Anderlecht, 2 νίκες με την Λίλη και την Μίλαν και 2 ήττες με Λίλη και Μίλαν αντίστοιχα, και ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση στον 16 του Champions League. Ωστόσο αυτό δεν ήταν εφικτό, καθώς η Μίλαν, η οποία έχει τερματίσει και μαθηματικά στην πρώτη θέση, ήταν ουσιαστικά χαλαρή στον τελευταίο αγώνα των ομίλων. Είχε κλειδώσει την πρώτη θέση, ήταν στους κύριους της κλήρωσης για τους 16, μια Μίλαν η οποία εκείνη κακή χρονιά κατέκτησε και το πρωτάθλημα, και έτσι σε εκείνο το παιχνίδι η Λίλη επικράτησε 2-0. Στο 26ο λεπτό βρισκόμαστε, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, με την μπάλα να είναι στην κατοχή των Βουλγαρών. Η μπάλα από τον Ζερζίνιο πίσω στον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ από την περιοχή θα βγάλει μια μπαγιά από τα αριστερά, εκεί όπου είναι ο Μάγερ, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Να πούμε ότι το κόρνερ που εκτελέστηκε δεν υπήρξε κάποια απειλή για τον δικέφαλο, δεν υπήρχε κάποια απειλή, οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά και μέχρι στιγμής χωρίς κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο πριν από αυτή τη φάση του Σεραφείμου στο 14 και έπειτα το δοκάρι του Λουκαγιώβιτς στο 20 λεπτό. Σεραφείμου τώρα από τα αριστερά, το στόπερ έξω από τη μεγάλη περιοχή της Λεύσκη θα δώσει στον Δημητρόφ, ο οποίος έχει τον χώρο να ανέβει και να περάσει στο κέντρο, κάτι το οποίο θα κάνει. Ωστόσο έχουν κλείσει τους χώρους οι παίκτες της Ένωσης και θα δώσουν στον Μουμπαρίκ. Θα δώσει τώρα ξανά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ξανά στον Μουμπαρίκ, ο οποίος είναι ακριβώς στο κέντρο. Θα δώσει από τα αριστερά στον Σεραφείμοφ. Σεραφείμοφ δίνει στον Μαϊκόν, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο του γηπέδου. Σερζίνιο ψάχνει λύσεις. Από το μεγάλο ημικύκλιο δίνει στον Μουμπαρίκ θα δώσει στον Σεντέλε, πολύ ωραία, στον Σερζίνιο, πήγε να περάσει εκεί πέρα η μπαγιά από τους παίκτες της Λεύσκη, όπου κερδίζουν ένα φάουλ από τον Κάιρινεν, κερδίζει φάουλ ο Σερζίνιο, ο Πορτογάλος αμυντικός χαφ, θα κερδίσει φάουλ από τον Φινλανδό αμυντικό χαφ. Μάλιστα, όπου την Βουλγαρία είναι μια χώρα που την ακούμε πολύ συχνά τις τελευταίες μέρες και αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο από τα μεταγραφικά σενάρια, Στάνιτς με τον Ολυμπιακό, Μουμπαρίκ και ΑΕΚ, αλλά και από τους αγωνές, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει την ΤΕΣΚΑ 1948 στο ίδιο γήπεδο, το οποίο αγωνίζεται σήμερα ο Δικέφαλος. Και την Πέμπτη έχουμε και τον αγώνα του Όφη με την ΤΕΣΚΑ Σοφιάς. Σερτζίνιο κάνει το φάουλ, δίνει στον Μουμπαρίκ δίνει στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ξανά, ψάχνει λύσεις, βγάζει μια βαθιά μπαγιά, περνάει από όλους η μπάλα, γίνεται κεφαλιά, επικίνδυνη, ο Στρακώσα με γροθιές θα βγάλει σε κόρνερ. Νέο κόρνερ για την Λεύσκη, το δεύτερο στο παιχνίδι. Έκανε εκεί την κεφαλιά ο Σεραφείμο, ωστόσο εκεί πρόλαβε ο Θωμάς Στρακώσα να βγάλει την δεξιά του γροθιά και να στείλει την μπάλα κόρνερ. Την ώρα που βρισκόμαστε στο μισάωρο της αναμέτρησης, Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ παραμένει.
3: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Όπου βρίσκεται στην αγορά, προφανώς δεν έχουμε κάτι νεότερο να πούμε για, για την μεταγραφή του αριστερού μπακ στην Ένωση, γιατί δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Αλλά έχετε πει κιόλας ο Μάρκο Νίκολης ότι αυτή είναι η ομάδα που θα είναι στο Super Cup και μέχρι στιγμής θα είναι η ομάδα με την οποία θα κατεβάσω και στηρίζομαι στο Super Cup και στα play-off του Champions League. Μάγερ από τα αριστερά, περνάει από όλους η μπάλα, μου κουντί για κεφαλιά, διώχνουνε. Η αμυντική της Λέσκη Μαρίν, Μάγερ τώρα από τα αριστερά, βγάζει σέντρα, περνάει από όλους, μεγάλη ευκαιρία, περνάει από τον Ζήνη και η μπάλα πάει στο Μουκουντή, Μουκουντή ο οποίος πάει να κάνει το σουτ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει out έπειτα από αυτή την πολύ όμορφη σέντρα του Μάγερ με το δεξί πόδι, περνάει από όλους και ο Μουκουντή δεν πιάνει καλά το σουτ του, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και μάλιστα βάζει το πόδι μπροστά από τον Γιόβιτς, ο οποίος ήταν ακριβώς από δίπλα του. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν σε κανονική θέση. Ο Γιόβιτς ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε νέα μεγάλη ευκαιρία. Νέα μεγάλη ευκαιρία η οποία κάνει το λάθος ο Βούτσοφ. Δίνει στον Λούκα Γιόβιτς. Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται εκτός περιοχής. Κάνει το σουτ με το αριστερό, η μπάλα όμως καταλήγει ψηλά από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Λεύσκης Σόφιας Βούτσοφ. Κάνει μπαγιά προς τα αριστερά προς τον Σεντέλες. Σεντέλες δίνει στον Εβερτον Λάβα. Εβερτον Λάβα ξανά στον Σεντέλες. Σεντέλες, ο οποίος ο Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ Σεντέλες. Σεντέλες από τα αριστερά και από τα αριστερά κερδίσει φάουλ. Ο Μουμπαρίκ από τον Ζήνη θα κερδίσει το φάουλ. Ο Μπαροκίνος μέσος. Και συνεχίζουμε κανονικά. 33ο λεπτό με δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες από την με τρεις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες από την ΑΕΚ. Η Λεύσκη έχει απειλήσει, έχει κάνει δύο σουτ τα οποία είναι καμπανάκια. Ωστόσο δεν έχει βρει ακόμα αυτή την μεγάλη φάση, τη φάση η οποία τρομάζει. Σεραφίμοφ τώρα πίσω από την σέντρα, περνάει μπάλα το κέντρο από τα δεξιά στον Νέβες. Νέβες ο οποίος κάνει πολύ ωραίο το κοντρόλ εκτός περιοχής. Περνάει από όλους η μπάλα από την σέντρα που κάνει με το αριστερό πόδι. Από τα δεξιά με το αριστερό πόδι κάνει τη σέντρα ο Αλντέρ Νέβες. Παρόλα αυτά δεν θα βρει κάποιον να. Η μπάλα θα καταλήξει στον Στρακώσα. Δεν μπόρεσε να βρει τον Ρενίλντο καθώς εκεί πέρα έβαλε πάνω στην ώρα το κορμί του ο Μουκουντή για να εμποδίσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμι να μπει στη μεγάλη περιοχή και να δημιουργήσει ζημιά στην ΑΕΚ. Ρέλβας τώρα από τα αριστερά στον Πίγιο, ξαναδίνει ο Πίγιο στο Ρέλβας, κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Γιόβιτς. Γιόβιτς θα δώσει τώρα στο Ρότα. Ρότα από τα δεξιά περνάει τη σέντρα. Μάγερ ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου δίνει πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κατεβάζει. Μάγερ ψάχνει για λύσεις. Θα δώσει την μπάλα στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος επίσης ψάχνει λύσεις. Μουκουντή τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα κάνει το κοντρόλ. Περνάει μπάλα προς τον Μάγερ. Μάγερ έξω από την περιοχή. Περνάει την παλιά. Κάρινεν πάει για την
13: Πάσα προς τον Ζήνη που ήταν στο κέντρο της μεγάλης περιοχής. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λέσχη, παρακαλώ. Αλλά κρατάει η μπάλα, την μπάλα. Μαρίν θα δώσει τον Μουκουντή. Δίνει στον Ρέλβας από τα αριστερά, η μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Με τον Κοϊτά, ο οποίος πάει μόνος του, πατάει περιοχή, ψάχνει λύσεις. Κάνει τη σέντρα. Οι κόντρες, Γιόβιτς. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ για την Λεύσκη, οπότε υπάρχει διακοπή της φάσης στο εκεί πέρα στις κόντρες. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, λέει ο διαιτητής, ο Γιόβιτς είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο και την ώρα που σουτάρει βρίσκει το πόδι, και την ώρα που πάει να σουτάρει βρίσκει το πόδι του Δημητρόφ. Ναι, επιθετικό φάουλ για την Λεύσκη, η οποία διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Η ΑΕΚ, η οποία αυτή τη στιγμή έχει απειλήσει τις περισσότερες φορές στον αγωνιστικό χώρο. Και μπορούμε να πούμε ότι αξίζει ένα γκολ. Αξίζει ένα γκολ καθώς έχει σπάσει την πίεση των Βουλγαρών. Και τώρα παίζεται Μπουτσόφ, Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίνει στον Θελέντες. Θελέντες πήγε να δώσει στον Ρεϊνίλντο. Ρεϊνίλντο δεν κρατάει όμως την μπάλα. Στον αγωνιστικό χώρο την βγάζει πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ένα πλάγιο το οποίο θα το κάνει ο Ρώτα. Βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι σκεπτικός. Λάζαρος Ρώτα κάνει το πλάγιο. Ψάχνει να βρει παίκτη ελεύθερο. Κοντά του έχει πάει ο Μαρίν και πήγε να δώσει τον Μάγερ, ο οποίος κόβεται από τον Σερζίνιο, και ο Σερζίνιο πήγε να δώσει μπαλιά προς τον Ρεϊνίλντο προς το κέντρο. Εκεί πέρα όμως κόβει ο Μουκουντή και η μπάλα στα πόδια των παικτών της Ένωσης. Ρέλβας θα δώσει τώρα στο Μουκουντή από τα δεξιά. Μουκουντή που ψάχνει τον Κάριν, ο οποίος είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Θα δώσει τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος θα δώσει την μπαλιά που θα περάσει το κέντρο του γηπέδου με τον Κοϊτά. Κοϊτά πάει να περάσει πολύ ωραία τον Όκο Φλέξ, όπου γίνεται μια μονομαχία αλλά κερδίζει φάουλ. Ο Ιρλανδο-Νιγηριανός εξτρέμ, προϊόν της Ακαδημίας της West Ham. 3 χρόνια πέρασε στα Σφυριά από το 2020 έως το 2023. Ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει ποτέ την ευκαιρία στην πρώτη ομάδα, ούτε στο Conference League που συμμετείχε η West Ham το 2022-2023. Που το Conference League για τις αγγλικές ομάδες είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βάλουν και παίκτες όπου δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, παίκτες νεαρούς όπως είχε κάνει η Chelsea και κατακτήσει το Conference League το 2025. Ο Όκο Φλέξ δεν ήταν από αυτούς τους παίκτες, είχε υπεγράψει τότε τριετές συμβόλαιο, είχε κάτσει από το 2020 μέχρι το 2023, δεν ανέωσε το συμβόλαιό του και κατέληξε στην Swindon Town, όπου τότε ήταν στην League One. Και φεύγει τώρα στην επίθεση η Λεύσκη με τον Αλντέρ και γίνεται αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Κοφλέξ και μεγάλη ευκαιρία για την Λεύσκη με τον Μπουμπαρίκ, ο οποίος κάνει την πρώτη μεγάλη απειλητική στιγμή για την Λεύσκη. Η βαθιά μπαλιά του Δημητρόφ από το κέντρο της άμυνας δίνει στον Αλντέρ Νέβες. Πάει από τα δεξιά. Ο Κοφλέξ κόβεται από τους αμυντικούς της ΑΕΚ και η μπάλα πηγαίνει στον Μουμπαρίκ, ο οποίος δεν έκανε το καλύτερο σουτ και αποκρούει 300. Το 0-0 παραμένει και τώρα ξανά η μπάλα στην κατοχή της Λεύσκη. Δημητρόφ θα δώσει από τα δεξιά τώρα, από τα δεξιά δίνει στον αν μπορέσω να δω καλά στο Σερτζίνιο ήταν, ναι, Σερτζίνιο στον Μπούτσοφ δίνει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ βγάζει στον Μαϊκόν, βαθιά μπαλιά προς τον Όκο Φλέξ. Εκείνο Ρέλβας και κόβει και θα δώσει από τα αριστερά στο Σταύρο Πίγιο. Σταύρος Πίγιος, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα και τη στέλνει στο κέντρο εκεί όπου είναι ο Ζήνη, κάνει το κοντρόλ. Εκείνο όμως μόνο Σεραφίμοφ, δεν πρόλαβε ο Λουκαγιόβιτς. Σεραφίμοφ τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Τελέντες, ο Ισπανός. Δίνει τώρα ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ βρίσκεται έξω από την περιοχή της Λεύσκη προς τα αριστερά και ψάχνει να βρει λύση και θα δώσει τον Δημητρόφ από τα δεξιά. Λέει η λογική, δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση και δίνει στον Δημητρόφ από τα δεξιά. Δημητρόφ δίνει πίσω τον Ανατοφύλακα, ο Ανατοφύλακας ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά και πάει να βγει ξανά στην επίθεση η Λεύσκη. Ο Ρέλβας απομακρύνει με το κεφάλι και δίνει στον συμπατριώτη το Σερτζίνιο. Σερτζίνιο, ο οποίος κρατάει την μπάλα στο κέντρο και δίνει στον Οκοφλέξ. Ο Οκοφλέξ θα δώσει στον Αλντερνέβες. Αλντερνέβες τώρα δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ, όπου θα δώσει τώρα ακριβώς στο κέντρο είναι τα δύο στόπερ, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ. Και θα δώσει την μπάλα αριστερά προς τα δεξιά. Και πάει να κάνει ένα μακρινό σουτ τώρα με τον Everton μπάλα. Η Λέσκη, όπου η μπάλα καταλήγει στο κεφάλι του Μουμπουντή και θα απομακρυνθεί προς το παρόν, καθώς έχει νέα ευκαιρία η Λέσκη από τα δεξιά τώρα. Σερτζίνιο κόβει πολύ ωραία ο Ζήνη. Κόβει πάρα πολύ ωραία ο Ζήνη και παραχωρεί πλάγιο. Και παραχωρεί πλάγιο, παρόλα αυτά από ό,τι βλέπω και το replay δεν είναι αυτός που το παραχωρεί και βασικά δεν είναι πλάγιο, είναι out και δεν το, είναι κανονικά out, δεν το παραχωρεί. Ο Ζήνη το παραχωρεί ο Σερτζίνιο και πράγματι ο διαιτητής το διορθώνει το λάθος του. Ο Γκλεν Νίμπεργκ, ο οποίος είχε σφυρίξει το 2023 τον αγώνα Μαρσέιγα και τον Europa League εκεί όπου η ΑΕΚ ετήθηκε 3-1 στους ομίλους του Europa League. Και τώρα η μπάλα στην κατοχή των κυτρινόμαυρων. Ρέλβας τώρα βέφτει την μπάσα από τον Στρακόσα. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά με τον Πίγιο. Ο Πίγιος πάει να βγάλει μια παγιά, ωστόσο δεν προλαβαίνει κανείς. Μουμπαρίκ κάνει την μπάλα, πάει να κάνει την μπάσα προς το κέντρο. Εκεί όμως είναι μόνο ο Μαρίν. Και τώρα ο Κοϊτά κερδίζει φάουλ για την ΑΕΚ. 41ο λεπτό, λες και η ΑΕΚ στο 0-0. Με τον δικέφαλο να διατηρεί την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή. Το πλάγιο το οποίο το κάνει γρήγορα ο Ρέλβας και δίνει στον Μαρίν. Μαρίν θα δώσει τώρα στο Μουκουντή. Παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονται στο κέντρο. Ο Κάιρινεν τώρα ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει ξανά στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή πίσω από την σέντρα. Θα περάσει την σέντρα με τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος παίζει τριγωνάκι με τον Μουκουντή και ξανά η μπάλα πίσω από την σέντρα. Κάιρινεν πήγε να βγάλει προς τον Πίγιο. Κόβεται όμως εκεί πέρα από τον Δημητρόφ. Από τον Σερτζίνιο. Και ο Θεντέλες. Θεντέλες ο οποίος είναι, όπως σας είπα, είναι ένα από τα δύο αριστερά μπακ που είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα της Λεύσκης Σόφιας. Όπου μάλιστα αλλάζουν θέσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και τώρα η μπάλα από τα δεξιά με τον Δημητρόφ. Δημητρόφ ο οποίος ψάχνει λύση από τα αριστερά προς τα, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στον Θεντέλες κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Πάει να απομακρύνει την μπάλα ο Κοφλέξ. Εκεί όμως είναι μόνο ο Ρέλβας. Απομακρύνει. Πήγε να κάνει την μπάσα ο Κοφλέξ, δεν έκανε σουτ. Και πλάγιο για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ τώρα από τα αριστερά. Ακόμα μια απόπειρα κινδύνου, ωστόσο δεν κατέληξε κάπου. Ο Ρέλβας ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε την προσπάθεια για πάσα του Οκοφλέξ, ο οποίος θέλει να βρει τον Ρινάλντο και ο Ρινάλντο να σκοράρει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Από τα αριστερά τώρα. Κάριμεν είναι στον Ρότα. Ρότα ψάχνει να βρει λύσεις. Βρίσκει τον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος θα δώσει τον Κάιρινεν. Κάιρινεν. Η μπάλα έχει γίνει αυτή τη στιγμή πίσω από την γραμμή της έντρας. Ρότα. Θα δώσει ξανά από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Μουκουντή. Και η μπάλα πηγαίνει όλο και πιο αριστερά καθώς βρίσκει τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Κρατάει ο Ρέλβας. Μουκουντή. Μουκουντή δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κρατάει. Πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη. Από τα δεξιά προς τα αριστερά κάνει μια βαθιά μπαγιά. Εκεί όπου πήγε να βρει τον Ζήνη, ωστόσο η κόντρα ευνοεί τη Λεύσκη Σόφια. Και γίνεται το λάθος τώρα από τους παίκτες της Λεύσκη Σόφια. Με το Γιώβιτς να ψάχνει τη λύση. Πάει να κάνει ένα σούτ από μακριά. Ωστόσο είναι λάθος επιλογή. Και αν μπορώ να δω το replay, υπήρχε μια κόντρα. Υπήρχε μια κόντρα στην ευκαιρία του Λούκα Γιώβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει συνέχεια στην ευκαιρία της ΑΕΚ. Ωστόσο το παιχνίδι συνεχίζεται με κατοχή από την Λεύσκη Σόφιας. Θεντέλες δίνει τώρα στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ τώρα μπάλα είναι από τα αριστερά στην Λεύσκη. Μουμπαρίκ τώρα από τα αριστερά πηγαίνει τώρα προς το κέντρο και από το κέντρο θα πάει προς τα δεξιά. Με τον Σεραφίμοφ να δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ο οποίος θα δώσει στον Βούτσοφ. Βούτσοφ δίνει πάσα για τον Όκοφλεξ, ωστόσο έπειτα από κόντρες η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΑΕΚ. Δεν πήγε να γίνει εκεί πέρα το λάθος, καθώς ο Στρακώσα απομάκρυνε, γύρισε ο Πίγιος. Δεν κατάφερε με το πρώτο κοντρόλ να διώξει, έδιωξε με το δεύτερο. Και όπως βλέπω το replay, η μπάλα θα μπορούσε να είχε πάει στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι του Θωμά Στρακώσα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τα λέει με τους συνεργάτες του. Από τα δεξιά τώρα το πλάγιο, Ζήνη τώρα έχει την μπάλα. Έχει περάσει την γραμμή της έντρας και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ, το οποίο παραχωρεί ο Μουμπαρίκ. Και δεν θα έχουμε συνέχεια στο πλάγιο της ΑΕΚ, καθώς ο διαιτητής σφυρίζει ημίχρονο ο Σουηδός. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0 με την ΑΕΚ.
14: Ωραία, Νίκο.
13: Πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
14: Νίκο, σε ευχαριστούμε για την μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου. Λεύσκι ΑΕΚ από το Βασίλη Λεύσκι 0-0. Θα συνδεθούμε σε 15 λεπτά πάλι μαζί σου, Νίκο, για να μεταδώσεις το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Περνάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
15: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
16: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
17: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
18: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
19: με τραγανή ζύμη,
18: πλούσια σε υλικά
19: και μοναδική σε γεύση.
18: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
19: Αγνά υλικά,
18: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
19: φροντίδα και μεράκι
18: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
19: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
18: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
19: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
20: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000

0: πυρηνές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Παρακολουθήσαμε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ από το Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. 0-0 το αποτέλεσμα. Ήταν μια προσφορά της Ιντερβέτεν. Την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε από τις 9, τη μετάδοση των αγώνων Όφι Τσέσεκα, και στις 9.30 τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γκράντετ, στις 9.30 από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Όφι Τσέσεκα από το Παγκρίτιο στις 9 και Παναθηναϊκός Γκράντετ στις 9.30.

Ένα μοιρασμένο παιχνίδι με Ταξιλεύσκη και ΑΕΚ, με την ΑΕΚ λίγο κατώτερη. Γι' αυτό και ο προπονητής ο Νίκολιτς δεν ήταν αρκετά ευχαριστημένος. Όμως είναι ένας εκτός έδρας αγώνας σε ένα γήπεδο με 38.000 τουλάχιστον Βούλγαρους που υποστηρίζουν την ομάδα τους και γύρω στις 2.000 οπαδοί φίλαθλοι της ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε νίκες για να μαζεύουμε βαθμούς για τη βαθμολογία και των ομάδων αλλά και την ευρωπαϊκή της Ελλάδος, για να μπορούμε να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στα κύπελα και έτσι βγαίνοντας ομάδες περισσότερες στην Ευρώπη έρχονται και καλύτεροι παίχτες στην Ελλάδα. Γιατί άλλο είναι να παίζεις στο Champions League και άλλο να παίζεις στη τρίτη τάξη κατηγορία πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

0: Έχουμε στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη τον Κερασίμου, ένα γνωστό ΑΕΚΤΖΙ και φίλο της ΑΕΚ. Βασίλη, πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαι Χαλκίδα.
0: Είσαι στη Χαλκίδα, διακοπεύεσαι.
1: Βλέπω τον αγώνα σε ένα καφέ, βγήκα λίγο έξω τώρα.
0: Διακοπεύεσαι, έτσι?
1: Ναι. Κυριακή ερχόμαστε κανονικά.
0: Κυριακή, ναι, βράδυ, Κυριακή βράδυ στις 10 η ώρα ο Βασίλης Κερασίμου θα κοιτάζει. Πώς είδες τον αγώνα?
1: Εντάξει, μερασμένο πάει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο παιχνίδι. Έχει τις ευκαιρίες. Μπορεί να, άμα προσέξει λιγάκι, να πάρει το αποτέλεσμα. Πάντως δεν έχει κινδυνέψει εδώ που τα λέμε πάρα πολύ.
0: Δεν έχει κινδυνέψει, αλλά ο Νίκολης δεν είναι ευχαριστημένος. Τον είδα
1: δεν
0: από
1: είναι,
0: τις...
1: φωνάει τον πάγκο, κάποια λάθη.
0: Η άμυνα,
1: ειδικά την πλευρά του Πίλιου. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει, δηλαδή η Κιλεύση δεν έχει δείξει κάτι, παρόλο που είναι πολύ μπροστά.
0: Η πλευρά του Πίλιου πάσχει πάρα πολύ πάντως.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ, δεν μπορώ να καταλάβω τον ανανέωση κιόλας στο συμβόλαιο.
1: Εκεί, θα πάρει κάποιον άλλο.
0: Εκεί δεν ήθελε ένα καλύτερο παίχτη.
1: Θα πάρει κάποιον άλλο τώρα. Θα δούμε ποιο θα πάρει, θα δούμε το παιχνιδιάκι πώς θα
0: το
1: πάρει.
0: Καρίνεν, πώς τον είδες?
1: Είναι μοιρασμένο το παιχνίδι, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο καμιά ομάδα.
0: Τον Καρίνεν, πώς τον είδες τον Καρίνεν το καινούριο?
1: Καλός είναι, καλός.
0: Καλός δεν είναι?
1: Καλός.
0: Εσύ θα έβαζες το Ζήνη ή θα...
1: Το Ζήνη θα έβαζα, γιατί όχι το Βάργκα. Γιατί δεν είναι δεφορμέ. Λογικά στο δεύτερο μήχρονο μπορεί να κάνει τις αλλαγές, να βάζει και το Βάργκα μαζί με τον Γιώβιτς, ο οποίος και αυτός
0: πάντως...
1: βρέθηκε σε φάση, είχε το δοκάρι, είχε δύο ευκαιρίες καλές.
0: Το κέντρο νομίζω λίγο θέλει κάτι. Θέλει κάποια αλλαγή.
1: Έχει πάρει και τον παίχτη που δεν μπορεί να παίξει γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Και στον πάγκο του Ζούγκοφ κάποιες αλλαγές θα κάνει, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Νομίζω ότι μπορεί να το πάρει το παιχνιδάκι.
0: Γιατί κινδύνευσε σε δύο φάσεις, κινδύνευσε η ΑΕΚ.
1: Ναι, στο τέλος μία φάση.
0: Ειδικά εκεί με το σούτ που έπιασε ο 300 ήταν επικίνδυνο,
1: ναι,
0: πολύ επικίνδυνο.
1: Μόνη φάση. Και οι Βούλγαροι, παρόλο που είναι μπροστά σε παιχνίδια, έχουν παίξει 10 παιχνίδια επίσημα αυτοί.
0: Ναι.
1: Πολύ μπροστά στην προετοιμασία του. Στα επίσημα παιχνίδια δεν νομίζω ότι φοβίζει την ΑΕΚ, την καλή ΑΕΚ αυτή η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε το δεύτερο μήχρονο.
0: Μακάρι, γιατί χρειάζονται οι ελληνικές ομάδες στους βαθμούς. Χρειάζονται.
1: Μακάρι να πούνε όλοι στην Ευρώπη να έχουμε πολλές ομάδες.
0: Και οι ομάδες για το δικό τους.
1: Και για το, βέβαια, για το ελληνικό βαθμό.
0: Και για το ελληνικό και για την Ελλάδα, διότι το όνειρό μας είναι να πιάσουμε την 1η-10η θέση.
1: Για να βγάζουμε
0: δύο ομάδες στο Champions League.
1: Μακάρι.
0: Έτσι αναβαθμίζεται το ποδόσφαιρο το ελληνικό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θα σε πάρουμε και μετά τον αγώνα.
1: Μετά τον αγώνα θα πούμε. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά.

Σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Λεύσκη, Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας και με τον Νίκο Κατσάτσο για να περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Ελπίζουμε η ΑΕΚ να πάει λίγο καλύτερα, να γυρίσει πίσω με τη νίκη, διότι είναι ελληνική ομάδα και οι ελληνικές ομάδες είναι πάνω απ' όλα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Κύβος διαιτητής. Και τώρα συνεχίζουμε. Ο Σερζίνιο δίνει την πάσα στον Βούτσοφ. Βούτσοφ κάνει μια βαθιά μπαλιά η οποία περνάει από όλους και καταλήγει στον Όκο Φλέξ. Ο Όκο Φλέξ δίνει στον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο από τα δεξιά τώρα η μπάλα στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες θα δώσει τώρα τον Σερζίνιο κοντά του. Δημητρόφ θα δώσει τώρα στον Σεραφίμοφ. Η μπάλα βρίσκεται μπροστά από, από το κέντρο, εκεί που επιτίθεται η Λεύσκη Σόφιας. Και τώρα ξανά η μπάλα στον Δημητρόφ, στον αρχηγό της ομάδας. Δημητρόφ θα δώσει από τα δεξιά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες ο οποίος ανεβαίνει πάρα πολύ, χρησιμοποιεί έναν ρόλο σαν να λέμε wing back. Γιατί μπορεί να ξεκίνησε με 4-3-3, αλλά εν συνεχεία έγινε 3-4-3. Και τώρα από τα δεξιά ο Σερτζίνιο πήγε να βγάλει σέντρα, ωστόσο κόβεται από τον πήγιο σε ετοιμότητα η άμυνα της ΑΕΚ. Απομακρύνεται τώρα η μπάλα και πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη. Πηγαίνει στον Βούτσοφ, ο Βούτσοφ ο οποίος θα δώσει στον Σεραφίμο. Σεραφίμο από τα αριστερά στα δεξιά, τώρα στον Δημητρόφ. Η μπάλα βρίσκεται ακριβώς πάνω στην σέντρα. Με τον Μουμπαρίκ να ψάχνει τη λύση από τα δεξιά στον Αλντέρ. Ο Αλντέρ Νέβες κρατάει, θα δώσει τον Όκο Φλέξ. Ο Όκο Φλέξ ξανά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες δεν έχει λύση, οπότε δίνει στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δίνει στον Όκο Φλέξ. Όκο Φλέξ ξανά στον Αλντέρ. Αλντέρ, Όκο Φλέξ. Έχει απέναντι τον Σταύρο Πίγιο, κάνει τη σέντρα μία και γίνεται κεφαλιά από τον Ρεϊνάλντο. Δεν είναι όμως καλή, δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα θέλανε οι Βούλγαροι. Η μπάλα καταλήγει out. Η πρώτη απειλή της Λεύσκη, ξαναλέω, όχι τεράστια όμως απειλή. Και μερικές φορές όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα στην φάση, δηλαδή όταν δεν μπαίνει γκολ ή δεν κερδίσει κάποιο κόρνερ, καλό είναι να γίνονται αυτές οι ευκαιρίες από τους αντιπάλους, ώστε οι ομάδες μας, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, όποια ομάδα είναι και παίζει στην Ευρώπη, καθώς φέτος έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε 5 εκπροσώπους, να μπορέσει να ξυπνήσει στην συνέχεια. Αλλά είναι αυτό που είχες πει και εσύ, Δήμο, ότι όλες οι ομάδες στην αρχή ζορίζονται και θυμίζουμε ότι είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι της σεζόν για την ΑΕΚ και σε αυτό το παιχνίδι δεν βλέπουμε βασικό τον Μπαλαμότ και τον Καλοσκάμι που είχαμε δει στο Super Cup λόγω του κανονισμού της ΕΠΟ. Έχουμε δει τώρα μια βασική εντεκάδα της ΑΕΚ. Ρώτα ο οποίος βγάζει πίσω στον Στρακώσα. Στρακώσα θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προς την σέντρα. Πήγε να βρει τον Γιώβιτς, εκεί είναι όμως ο Δημητρόφ. Δημητρόφ θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Μαϊκόν. Μαϊκόν στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στον Τεντέγες. Ο Τεντέγες τώρα θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προς τα δεξιά. Εκεί είναι μόνο ο Πίγιος ο οποίος απομακρύνει. Και πάει μπάλα στον Αλντέρ Νέβες. Ακριβώς στη σέντρα η μπάλα. Ακριβώς στη σέντρα. Μουμπαρίκ κρατάει. Βάλε ένα ακριβώς πάνω στην γραμμή και ψάχνει λύσεις ο Μαροκινός χαφ. Και θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα από τα αριστερά στον Φεντέλε. Φεντέλε στον Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος θα δώσει μπροστά. Κάνει ένα σουτ τώρα η Λεύσκη με τον Εβέρτον μπάλα, ωστόσο η μπάλα κοντράρει σε αμυντικούς της ΑΕΚ και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Η ΑΕΚ δεν έχει την μπάλα στην κατοχή της. Το τα αριστερά τώρα, φεύγει λες και έχει περάσει μπάλα στη σέντρα. Για ακόμα μια φορά. Εβέρτον μπάλα. Πήγε να κάνει την πάσα. Γίνεται το δακουνάκι, ωστόσο δεν είναι κανείς μέσα στην περιοχή της Λεύσκη. Η μπάλα καταλήγει στον 300. Βαθιά παλιά, η μπάλα πίσω στον Δημητρόφ. Δημητρόφ δίνει στον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ θα δώσει τον Αλτέρνεβες. Αλτέρνεβες στον Οκοφλέξ και Οκοφλέξ ξανά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα θα δώσει στον Βούτσοφ και ο Βούτσοφ θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα στα αριστερά στον Τελέντες. Τελέντες στο Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος κάνει μια βαθιά παγιά με τα αριστερά, μόνο εκείνο ο πίγιος ο οποίος κάνει να κάνει μια κεφαγιά, εκείνο αλτερνεύεται σε τη μεγάλη περιοχή. Κόβει καθαρότατα ο Κοϊτά, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίζεται λέει ο διευθυντής. Παρ' όλα αυτά η μπάλα δεν απομακρύνει και παραμένει σε πόδια Βουλγαρών. Και κλείνει καθαρότατα ο Μάγερ, παρ' όλα αυτά δίνει φάουλ. Δίνει φάουλ στον Everton μπάλα, όχι. Δεν δίνει φάουλ. Δεν δίνει φάουλ, η μπάλα χτύπησε πάνω στον διαιτητή. Αν μπορέσω να δω καλά. Αν μπορέσω να μας δώσουν replay οι συνεργάτες. Ναι, κόβεται κανονικά, δεν υπάρχει φάουλ, ωστόσο ο Νίμπεργκ ήταν, ακούμπησε την μπάλα. Οπότε αυτό σημαίνει επανάληψη και κατοχή για την Λεύσκη, η οποία ήταν και η ομάδα η οποία είχε τελευταία την κατοχή της μπάλας. Μπάλα τώρα πίσω στον τερματοφύλακα, στον Βουτσόφ, στον Σεραφίμοφ, ξανά στον τερματοφύλακα, από τα αριστερά, στο κέντρο ακριβώς είναι ο Βουτσόφ, μόνο τερματοφύλακας. Τώρα ο Δημητρόφ ψάχνει λύση και τη βρίσκει στον Μουμπάρικ, κλείνεται από δύο, δίνει την πάση στον Βουτσόφ. Βουτσόφ όμως δεν θα κάνει βαθιά παλιά, θα δώσει τώρα από τα αριστερά τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στον Τελέντες, ο οποίος θα δώσει τώρα στο Μαϊκόν. Μαϊκόν πετάζει τη λύση του στο κέντρο, Μουμπάρικ ξανά στον Μαϊκόν. Από τα αριστερά τώρα πηγαίνει μπάλα. Μαϊκόν κρατάει. Δίνει στον Σεραφίμοφ. Ξανά στον Μουμπάρικ. Κρατάει. Σεραφίμοφ δίνει στον Σερζίνιο. Σερζίνιο κάνει μια βαθιά παγιά από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Λεύσκη. Και δεν ήταν αρκετή η κεφαγιά που κάνει ο Θελέντες έξω από τη μεγάλη περιοχή να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και την βγάζει πλάγιο out στο 52ο λεπτό. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται, πάει να βγει μπροστά τώρα η ΑΕΚ, δεν βγαίνει όμως μπροστά. Καθώς απομακρύνει ο Σεραφίμο. Βγάζει την μπάλα πλάγιο. Την ώρα που ακούονται οι οπαδοί, κυρίως της Λεύσκη, η οποία είναι η πλειοψηφία στο γήπεδο, 36.000 έχει η Λεύσκη Σόφια και 2.000 περίπου έχει ο δικέφαλος. Ρώτα κάνει το πλάγιο από τα δεξιά στον Μάγερ. Μάγερ θα δώσει πίσω, θα δώσει στον Ρέλβας. Ψάχνει λύση και τη βρίσκει στον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος κρατάει. Και δίνει πολύ ώρα παλιά στο Γιώβιτς. Γιώβιτς δίνει στον Πίγιο. Πίγιος. Σαν να βρει σέντρα. Κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη. Απομακρύνει ο Σεραφίμοφ, αν μπορέσει να δω καλά, και είναι ο Γιώβιτς ο οποίος έχει. Γιώβιτς δίνει στον Πίγιο. Πίγιος. Ξανά η μπάλα πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας. Στον Μουκουντή, όπου Μουκουντή τώρα είναι στο κέντρο. Στο κέντρο βρίσκεται και ο Κάιρινεν. Κάιρινεν ο οποίος ψάχνει λύσεις και θα δώσει στον Ρέλβας για να, ώστε η μπάλα να πάει από τα αριστερά για να γίνει η επίθεση. Ρέλβας δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά πάει να περάσει. Και δίνει πολύ ώρα στον Μαρίν. Μαρίν κάνει το σούτο μακριά. Η μπάλα out. Μπάλα out. Η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταλήγει όμως η μπάλα στα δίχτυα. Και τώρα καμπανάκι για τη Λεύσκη Σόφιας. Από το σούτ του Μαρίν έξω από την περιοχή κάνει ένα σιρτό. Η μπάλα περνάει από το δεξί δοκάρι του Βουτσόφ. Και τώρα γίνεται το λάθος από τους παίκτες της Λεύσκης. Σαν τις λύσεις, Κοϊτά έξω από την περιοχή. Κάνει το σούτ. Κοντράρει μπάλα καταλήγει στον Βουτσόφ. Νέα κατοχή για την Λεύσκη, η οποία θα δώσει συνέχεια με μια σιρτή μπαγιά. Αν μπορείς να δω καλά στον Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος περνάει όλους. Δεν έχει αφήσει κανέναν ο Μαϊκόν. Και πάει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει το σούτ. Αποκρούει ο 300, πρέπει να προλάβει κάποιος εκεί. Και προλαβαίνει ο Ρέλβας για να τη στείλει την μπάλα πλάγιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μαϊκόν, ο οποίος δεν έπιασε καλά το σούτ. Δεν το πιάσε καλά το σούτ. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Ωστόσο, 400 απέκρουσε. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά. Σεραφίμο. Δημητρόφ κρατάει. Δημητρόφ τώρα από τα δεξιά είναι στον Αλντέρ Νέβες. Περνάει η μπάλα. Αλντέρ Νέβες κάνει τη σιρτή. Εκεί πέρα είναι ο Πίγιος, δεν μπορεί να απομακρύνει ο Κοφλέξ. Κάνει ένα στο Σερτζίνιο και πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Ρεϊνάλντο. Ωστόσο εκεί πέρα ήταν μπροστά ο Άρολ Δημουκουδί. Πρέπει να ξυπνήσει η ΑΕΚ. Πρέπει να ξυπνήσει η ΑΕΚ. Νέα ευκαιρία στην Λεύσκη Σόφιας. Η άμυνα της ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή που κρατάει πάρα πολλές φορές την... την ΑΕΚ ζωντανή, την Ένωση ζωντανή. Μουμπαρίκ, ο Μαροκινός χαφ. Κατεβάζει τώρα προς τα δεξιά τον Αλντέρ Νέβες. Θα δώσει στον Μουμπαρίκ. Ψάχνει λύση. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά πηγαίνει στο κέντρο. Δημητρόφ. Τριγωνάκι με τον, με τον Μαϊκόν. Μαϊκόν όμως δεν θα κάνει τριγωνάκι, θα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Απευθείας, παρακαλώ. Αλντέρ Νέβες. Θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ κάνει μια ζύρτη μπαγιά εκεί πέρα. Όμως είναι ο Ρέλβα, θα διώξει με ευκολία σε πλάγιο. Για την Λεύσκη Σόφιας. Δεν θα πάρει οπωσδήποτε αποτέλεσμα η ΑΕΚ για να μπορέσει να έχει τις ελπίδες τις ζωντανές στην Νέα Φιλαδέλφια. Όπου έπειτα από το 2023 έχει ξανά ευκαιρία να μπει, στην, να μπει στο Champions League. Να μπει στην κανονική διάρκεια του Champions League. Τότε ήταν η Όμιλη όπου αποκλείστηκε από την Royal Adverse στα play-off. Τώρα είναι η League Stage, η Regular Season όπως τη λένε οι μπασκετικοί. Η League Stage, όπως θέλετε. Ο Κοφλέξ έξω από τη μεγάλη περιοχή δίνει στα δεξιά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες έχει προστάσει τον Κοϊτά. Θα δώσει πίσω όμως τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ τώρα στον Οκοφλέξ. Κρατάει ο Οκοφλέξ. Έχει απέναντί του τον Σταύρο Πίγιο. Ωστόσο δεν θα ρισκάρει και θα δώσει τον Σερτζίνιο. Ο Οκοφλέξ κρατάει. Ο Οκοφλέξ. Και κόβει πολύ ωραία ο Ζήμι τον Μουμπαρίκ. Και τώρα πάει να βγει έκτη την επίθεση. Ο Μαρίν ωστόσο κόβεται και κάνει ένα σούτ από μακριά ο Δημητρόφ. Ωστόσο είναι σε ετοιμότητα ο 300. Κάνει ένα σουτ για να απειλήσει η Λεύσκη Σόφια. Έκανε μια προσπάθεια ο αρχηγός της ομάδας. Δεν συζητάμε ότι αν έμπαινε το γκολ μπορεί να λέγαμε για, για τον γκολ των προκριματικών. Και πάμε να δούμε τώρα να εκφύγει στην επίθεση. Γιώβιτς πάει να βγάλει παγιά στον Κοϊτά. Κοϊτά όμως δεν προλαβαίνει τον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες ο οποίος θα δώσει πίσω στον Βουτσόφ. Βουτσόφ θα κάνει μια βαθιά παγιά προς τα δεξιά προς τον Σερτζίνιο. Ωστόσο Σερτζίνιο δεν προλαβαίνει, προλαβαίνει την μπάλα, ωστόσο δεν κάνει το κοντρόλ για να την κρατήσει στο, στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ στο, στην αναμέτρηση από τα αριστερά. Και ενώ είμαστε 3 λεπτά τώρα να συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα και γίνεται η πρώτη αλλαγή. Αν μπόρεσα να δω καλά, βγήκε ο Γιώβιτς και μπαίνει ο Βάργα. Ο Ζήνη μένει στον αγωνιστικό χώρο και, βγαίνει, και μπαίνει και ο Μάνταλος. Ο οποίος η λογική λέει ότι θα βγει. Και βγαίνει ο Μάγερ. Μάλιστα. Ο Μάγερ βγαίνει για να μπει στη θέση του Πέτρος Μάνταλος. Να δούμε αν θα, φέρουν αποτέλεσμα οι αλλαγές της, του Μάρκο Νίκολης. Ρέλβας. Είναι στον Μουκουντή. Η μπάλα είναι στο κέντρο ακριβώς. Μουκουντή. Μουκουντή στο Ρέλβας. Ρέλβας. Δίνει μπάλα μπροστά στον Μάνταλο. Μάνταλος ο οποίος κάνει λάθος πάσα στον... και η μπάλα πάει προς τον Οκοφλέξ. Νέα κατοχή για τη Λεύσκη Σόφιας. Και, πάει να... και προσπαθεί να μην κάνει λάθος η παίκτες της Λεύσκης Σόφιας. Και κάνει ο Βουτσόφ μια βαθιά μπαγιά η οποία την προλαβαίνει. Ο Μαϊκόν. Πάει να περάσει πάρα πολύ ωραία ο Ρεϊνάλντο. Κάνει το τακουνάκι ωστόσο κόβεται από τον Καν Κάιρινεν. Βάρκα και Ζήν είναι οι δύο παίκτες στην επίθεση της ΑΕΚ. Ενώ ο Μάνταλος μπήκε στη θέση του Μάγερ και είναι σαν παρτενέρ του Κοϊτά. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Μάνταλος. Ο οποίος δίνει από τα δεξιά στον Ζήνη. Μαρίν δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά κάνει το στούτ με το αριστερό. Η μπάλα την μπλοκάρει ο Βουτσό. Το 51 το λεπτό. Δεν έπιασε δυνατό ούτε και ο Κοϊτά και πάει να φύγει στην επίθεση Λεύσκη Σόφια. Γίνεται το λάθος από τον Ρέλβας. Ρέλβας προσπαθεί να επαναφέρει και η ΑΕΚ κερδίζει κανονικότατα την μονομαχία με τον Κάιρινεν. Ο οποίος Κάιρινεν, όπως τα λέγαμε προηγουμένως Δήμο, πριν την έναρξη του μηχρόνου, είναι ο ορισμός του αμυντικού χαφ. Και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι κόβει εκεί που πρέπει, είναι δίπλα στους αμυντικούς. Ο Ρασβάν Μάριν έχει έναν πιο εξωτικογενή ρόλο και δίνει την μπάλα στο Ζήνη. Ζήνη πήγε να βγάλει το Βάργα. Και τώρα μπάλα στο Ζήνη. Ζήνη πατάει περιοχή. Ζήνη ψάχνει λύσεις. Ζήνη κάνει ένα σουτ και μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Ένωση. Το 60 λεπτό με τη συμπλήρωση μια ώρα. 60 λεπτό λες η ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Με τον Ζήνη να έχει νέα ευκαιρία για να απειλήσει. Μάριν, ο οποίος προηγουμένως έκανε πολύ ωραία πάσα και αμέσως εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά της επίθεσης της ΑΕΚ. Μάριν. Ο Μάριν, ο Ρουμάνος. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας λες η ΑΕΚ το 0-0. Εξελίω Ραζάν Μαρίν. Η κεφαλιά out. Κεφαλιά από τον Φελίπε Ρέλβας. Η μπάλα καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Βούτσοφ. Συγγνώμη. Και έχουμε νέο. Και έχουμε νέα κατοχή τη Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Με την ΑΕΚ να αναφύγει ο οποία να έχει τις δύο ευκαιρίες. Και να ξεκινήσω τον Δημητρόφ το ελεύθερο. Δημητρόφ θα δώσει στον Βουτσόφ. Βουτσόφ τον Δημητρόφ. Δημητρόφ κάνει μια βαθιά παλιά. Δεν είναι κανείς εκεί παρά μόνο ο Μάνταλος. Η κεφαλιά του Βάρκα να βρει τον Ζήνη. Εκείνο που μπαρίκ όμως στη μεγάλη περιοχή απομακρύνει. Εκεί που θα βρει τον Νέβες. Αλντέρ Νέβες, ο οποίος κόβεται πολύ ωραία από τον Μάνταλο. Πέτρος Μάνταλος. Ψάχνει λύσεις. Δίνει στον. Αν μπορώ να δω καλά. Στο Μαρίν. Τώρα πήγε ο Μάνταλος. Μάνταλος φωνάζει στον Ρέλβας να ανέβει, ωστόσο ο Ρέλβας δεν ανεβαίνει. Και η μπάλα είναι πίσω τώρα από τη γραμμή της τέντρας. Κουντί, τριγωνάκι με τον Κοϊτά. Αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Κοϊτάς που κάνει το τριγωνάκι. Ρέλβα, Μουκουντί. Μουκουντί στο Ρέλβα. Ρέλβας από τα αριστερά τώρα. Προσπαθεί να βρει λύση, είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Ακριβώς στη σέντρα είναι ο Ρέλβας. Και εδώ στην μπάλα στο Ρώτα. Εδώ στην μπάλα στον Κάιρβεν, συγγνώμη, ο Ρώτα είναι αυτός τώρα που στην μπάλα. Ρώτα από τα δεξιά στο τόπερ, στον Μουκουντί. Μουκουντί στο Ρέλβας, Ρέλβας ψάχνει τριγωνάκι. Δεν βρίσκει τριγωνάκι και δίνει στο 300. Από τα αριστερά στο Πίγιο, Πίγιος. Δίνει την μπάλα στον Μαρίν, Μαρίν ο οποίος ελέγχει. Και θέλει να βρει λύση. Και θα πάει για το Ρώτα την μπάλα, πηγαίνει μπάλα στο Ρώτα. Ρώτα φτάνει το Μαρίν, Μαρίν δίνει το Βάργα. Βάργα πάει να προλάβει, προλαβαίνει ο Βάργα. Έχει πάει το Σεντέλες. Κοϊτά από τα αριστερά, περνάει πολύ ωραία, πατάει περιοχή. Περνάει ξανά, δίνει το Μάνταλο, Μάνταλο στάχνει λύσεις. Θέλει να βγάλει από τα δεξιά, κόβεται όμως. Θέλει να βγάλει προς τα δεξιά, κόβεται όμως το Πέτρος Μάνταλος. Φελίπε Ρέλβας, κάνει τη σέντρα. Και δεν προλαβαίνει ο Βάργα. Η μπάλα καταλήγει out. Στο 23ο λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Μια Λεύσκη η οποία θέλει να βρεθεί στο Champions League έπειτα από 20 χρόνια. Ενώ η ΑΕΚ θέλει να βρεθεί μετά από 8. Και οι δύο ομάδες έχουν μια μεγάλη απουσία από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Κόβεται πολύ ωραία η μπαγιά από τον Μάνταλο και τώρα τον Πίγιο. Πίγιο θα δώσει πίσω στους 300. 300 είναι στην ευθεία του. Ψάχνει να βρει λύση και θα βγάλει μια βαθιά μπαγιά προς τον Μαρίν. Μαρίν κάνει την κεφαλιά του στο Βάρκα. Βάρκα τα κουνάκι. Παραπρολάβει ο Ζήνη και όμως είναι μπροστά ο Αιντήρ Νέβες. Ο Αιντήρ Νέβες ο οποίος θα βγάλει προς τα δεξιά της άμυνας της Λεύσκης, προς τα αριστερά της άμυνας της ΑΕΚ. Σε πλάγιο το οποίο κάνει γρήγορα ο Ζήνης. Δεν ανεβαίνει ο Πίγιος για να το κάνει και δίνει στο Μάνταλο. Μάνταλο. Πίγιος, δίνει το Ζήνη. Πήγε να δώσει τον Πίγιο, ωστόσο δεν προλαβαίνει ο Πίγιος, η μπάλα περνάει από όλους και έχουμε out. Έχουμε out για την Λεύκη Σόφια. Μια Λεύκη Σόφια η οποία προσπαθεί να απειλήσει, η ΑΕΚ η οποία και αυτή προσπαθεί να απειλήσει. Σε 24 λεπτό. Η ΑΕΚ πρέπει να φύγει από την Βουλγαρία, είτε με την νίκη είτε με την ισοπαλία, για να έχει ελπίδες πρόκρισης στο Champions League. Και όχι απλά να επιστρέψει, αλλά να κάνει, αλλά να παρουσιαστεί ικανή να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του κυπέλλου των αθλητριών Ευρώπης. Μουκουντή, πάλι έχει καταλήξει τώρα στο Ρώτα. Ρώτα, ο οποίος είναι από τα δεξιά στο κέντρο, θα δώσει τον Μαρίν. Μαρίν πάει για τον Κάιρινεν, μπάλα με εξωτερικό δεξί, δίνει την με τον Κάιρινεν και από το κέντρο πάει μπάλα από τα αριστερά στον Μάνταλο. Μάνταλο, ο οποίος δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν δίνει στο Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Μουκουντή. Μουκουντή ξανά στο κέντρο. Μαρίν, πάλι μπάλα, παραμένει στο κέντρο. Και από το κέντρο μάλλον θα γίνει επίθεση. Και αν μπορώ να δω καλά είναι ο Βάργα. Το shoot out. Out για την ακόμα μια προσπάθεια της ΑΕΚ. Με τον Μαρίν είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε. 25 λεπτό, οι τελευταίες ευκαιρίες ανήκουν στην ΑΕΚ. Οι τελευταίες ευκαιρίες είναι της ΑΕΚ. Yeah. Μαρίν κάνει το shoot και η μπάλα καταλήγει out. Πάντως άμα ο αγώνας λήξει στο παλός θα είναι ένα σχετικά μέτριο αποτέλεσμα, καθώς η ΑΕΚ αξίζει τουλάχιστον ένα με δύο γκολ στην αναμέτρηση από τη μία, και θα είναι κακό να πάρει κάτι το οποίο δεν της αξίζει. Από την άλλη όμως, δεν, σε περίπτωση που βγει στο παλέα δεν θα χάσει στην Βουλγαρία και φέρνει την σειρά στην Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena, όπου θα είμαστε και εκεί την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Όλοι οι ευρωπαϊκοί αγώνες, το ποδόσφαιρο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Ευρωλίγκα, Eurocup, Champions League, ελληνικό πρωτάθλημα, βόλεϊ, όλα τα αθλήματα θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε από τον 943 Ελλάδα Sport. Μια γεμάτη και τρομερή σεζόν η οποία περιμένει όλους μας. Έχουμε την πρώτη αλλαγή για τη Λέξη, με τον Όκο Φλέξ να μπαίνει και να βγαίνει, και να μπαίνει ο Χουάν Περέα. Να μπαίνει ένα καθαρό center for κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Χουάν Περέα, ο οποίος μια υπενθύμηση δεν έχει καμία σχέση με τον Χουάν Χωσέ Περέα, ο οποίος αγωνιζόταν στα Ακαδημία της Πόρτο, την έχει μετά στον Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό πήγε στο Βόλο, από το Βόλο στον Παζιάννα και από τον Παζιάννα πήγε στη Στουτγκάρδη στην Bundesliga, όπου σκόραρε μάλιστα και το πρώτο του γκολ εναντίον του Μπάγερν Μονάχου σε μια ήττα 1-2. Σε μια ήττα 2-1 εντός έδρα. Ο Χουάν Χωσέ Περέα δεν έχει κάποια σχέση όμως με τον Χουάν Περέα, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Και πάει να μπει τώρα η Άκη επίθεση με τον Μάνταλο να έχει μπάλα στο κέντρο. Και κόβεται κανονικά, ωστόσο εκεί είναι μόνο ο Ρώτα. Εκεί είναι μόνο ο Ρώτα και ψάχνει τις λύσεις. Από τα δεξιά του είναι ο Μάνταλος στο κέντρο και θα δώσει τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Πέτρος Μάνταλος είναι τώρα στο Ρώτα. Ρώτα, ο οποίος ψάχνει ξανά λύσεις, ωστόσο είναι ο Μάνταλος εκεί. Κάνει μια παλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά για να βρει τον πύλιο. Βρίσκει τον πύλιο, κάνει ωραίο κοντρόλ, τρακάει την κατοχή της μπάλας. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Λέξης Σόφιας. Για χέρι στο κοντρόλ του Σταύρου Πύλιου. Όσο θα της λέει παίζεται, δεν ξέρουμε όμως αν θα δοθεί κάποια, αν θα υπάρξει κάποιος έλεγχος και αν θα δοθεί σε φάση σε κάποια επόμενη φάση. Πύλιος δίνει από τα αριστερά, κάνει τη σέντρα. Όχι, κάνει μια σέντρα, ωστόσο ο Βουτσόφ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα στα χέρια του και τη δίνει από τα αριστερά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες. Τον Χουάν Περέα. Χουάν Περέα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Ο Ρεϊνίλντο είναι ο οποίος κερδίζει το φάουλ, όχι ο Χουάν Περέα. Ο Χουάν Περέα είναι η αλλαγή η οποία έγινε στην θέση του Κουμπλέτ. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ρεϊνίλντο κατέβηκε από τα δεξιά. Και ο Χουάν Περέα πήγε στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε έχουμε μια αλλαγή συστήματος στην Λεύση, καθώς τώρα είναι με καθαρό αιμοφόρ. Καθώς θυμίζουμε ότι ξεκίνησε με εξτρέμ την επίθεση, δεν ξεκίνησε με τους σέντερφόρ. Και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μαρίν πήγε να κάνει, και κάνει μια παγιά η οποία κόβεται. Και τώρα η μπάλα είναι στον Δημητρόφ. Δημητρόφ είναι στον Σεραφίμοφ. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Μουμπαρίκ και τώρα είναι ξανά ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ από τα αριστερά. Τον Σεντέγε. Κόβεται τώρα κανονικά από τον Κοϊτά. Πλάγιο για τη Λέσκη από τα αριστερά, όπως επιδείξε η πρωταθλήτρια Βουλγαρία. 21 το λεπτό, Λέσκη, ΑΕΚ το 0-0 πάντα. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Μόνο εξέλιξη που έχουμε είναι σε ευκαιρίες των δύο ομάδων, με τις τελευταίες ευκαιρίες να ανήκουν στην ΑΕΚ. Και τώρα πάει να βγει μπροστά η Λέσκη και έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Μαϊκόν. Μαϊκόν, ο οποίος κρατάει το πόδι του. Το Γκάρινεν. Γκάρινεν πήγε να κόψει, ωστόσο θα έκανε φάουλ την ώρα που ο Μαϊκόν έκανε την μπαγιά. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στα σημαίνα, η ένωση. Την ώρα που ετοιμάζονται οι παίκτες να εκτελέσουν το φάουλ και μάλλον το κάνει ο Μαϊκόν, όπως βλέπω. Αν μπορώ να δω καλά κιόλας, όχι, ο Μαϊκόν θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Και αν μπορώ να δω καλά είναι. Σεραφίμος και ο Φελάντες. Είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, έχουμε συμπληρώσει 70 λεπτά σε αναμέτρηση. Φελάντες είναι, σωστό. Κάνει την προσποίηση, γίνεται η σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Βάργα, ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει. Η μπάλα περνάει από όλους. Βάργα απομακρύνει σε πλάγιο out. Το 0-0 παραμένει. Ο Βάργα, ο οποίος έστειλε την μπάλα πλάγιο out. 20 λεπτά απομένουν για την συμπλήρωση κανονικής διάρκειας στη Σόφια. Και τώρα να δούμε τι θα δούμε. Τεγέντες δίνει στον Μαϊκόν. Μαϊκόν δίνει, αν μπορώ να δω καλά, στον Ρενάλντο. Κόβεται πολύ κανονικότατα. Μάνταλος πάει να φύγει μπροστά με τον Βάργα. Βάργα, πολύ ωραία παλιά. Μαρίν και πάει να δώσει τον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος προλαβαίνει, κόβεται όμως από τον Δήμητρο. Και έχουμε νέο κόρνερ και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ αυτή τη φορά. Κοϊτά, ο οποίος θα μπορούσε να φύγει πάρα πολύ ωραία, ωστόσο τον πρόλαβε ο αρχηγός της Λεύκης ετοιμότητα. Ο αρχηγός των Βουλγαρίας. Για πολλούς παίκτες είναι το πρώτο πράγμα στην καριέρα τους. Για τον προπονητή είναι ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του. Και πάει να κοπεί, δεν κόβεται όμως κανείς. Πήγε να περάσει ο Μάνταλος, ωστόσο κόβεται. Και φεύγει, πάει να φύγει μπροστά η Λεύσκη. Εκεί είναι μόνο ο Πίγιος. Πίγιος στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Μαρίν. Μαρίν θα δώσει στον Ρότα. Ρότα, ο οποίος κατέβει τώρα από τα αριστερά. Στον Γκάιρνεν, συγγνώμη. Πίγιος κρατάει. Δίνει στο Ζήνη. Ζήνη, τώρα η μπάλα ξανά πηγαίνει προς κέντρο, βαζίζει να πηγαίνει η μπάλα. Ρέλβα, τώρα πάει από τα αριστερά στον Πίγιο, Πίγιος κρατάει. Πίγιος ξανά στο Ρέλβα. Ρέλβα, Μάνταλος στο Μαρίν. Μαρίν, πάει να κάνει ωραία βαθιά παγιά, κόβεται τον Ρεϊνάλντο όμως. Και έχουμε τον Μάνταλο τώρα να κρατάει την μπάλα στο κέντρο. Μάνταλος, ο οποίος δίνει στον Μουκουτί. Μουκουτί, ο οποίος δίνει στον Μάνταλο. Μάνταλος πάει από τα αριστερά στο Μαρίν. Μαρίν ψάχνει λύσεις. Κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή, μπαλ out. Νέα προσπάθεια για την ΑΕΚ με τον Ραζβάν Μαρίν. Ο οποίος κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή. Ωστόσο η μπάλα καταλήγει έξω από το δεξιδοκάρι του Βουτσόφ. Και τώρα η μπάλα καταλήγει πλάγιο για την Λεύσκη από τα δεξιά, παρακαλώ. Το οποίο παραχώρησε ο Σταύρος Πίγιος. Σταύρος Πίγιος τώρα. Η μπάλα τώρα για τη Λεύσκη με τον Αλντέρ Νέβες. Κόβεται όμως από το Ρέλβας το πλάγιο. Πίγιος στην κεφαλιά. Μια κεφαλιά το Μάνταλο. Και τώρα η Λεύσκη την μπάλα πάλι. Αλντέρ Νέβες. Θα κοπεί. Η μπάλα από τον Πέτρο Μάνταλο, ξανά πλάγια από τα δεξιά για την Λεύσκη Σόφιας με εκτελεστή τον ίδιο. Τον Αλντέρ Νέβες, ο οποίος κάνει τις λύσεις. Είναι κοντά του ο Μουμπαρίκ, είναι κοντά του και ο Σερζίνιο. Και απομακρύνεται ξανά η μπάλα από αυτή τη φορά από τον Πίγιο. Σταύρος Πίγιος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
14: Τσιγαράκι,
15: μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
15: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
16: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Δίνει τώρα ο Αλμπέρ Νέβε και τον Ρινάλντο. Ρινάλντο κάνει φάουλο πίσω και δίνει φάουλο ακριβώς στη σέντρα. Από τη δεξιά πλευρά που πήρε η λέξη τόπια, ακριβώς όμως την μπάλα. Η στήθηκε στην γραμμή της σέντρας για να εκτελεστεί το φάουλ και να δώσει συνέχεια στο... στην στη ροή της αναμέτρησης με τη λέξη να κάνει φάουλο. Είναι να παίζει. Να παίζει πάσες, από την μικρό φτάνει μια παλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά. Προλαβαίνει εκεί πέρα ο Λάζαρος Ρώσα και θα διώξει. Δεν θα διώξει πλάγιο, θα διώξει εκεί πέρα που βρίσκεται μόνο ο Μαϊκόν, ο οποίος κρατά την μπάλα στο αριστερό μπακ. Έβερτον μπάλα. Και θα δώσει τον Μαϊκόν. Μαϊκόν θα δώσει τον Σεραφίμο. Σεραφίμο κρατάει. Έχει προσπάθει τον Βάργα, δεν θα ρισκάρει, θα δώσει τον Βουτό. Βουτό. Φτάνει λύση και μάλλον λογική θα λέει ότι κάνει μια βαθιά παγιά, κάνει μια βαθιά παγιά. Είναι ο Ρινάλντο εκεί. Κρατάει. Ωστόσο πάει να κόψει ο Ρέλβας, κόβει ο Ρέλβας, προλαβαίνει ο Ρέλβας και τώρα την πάλι έχει Μάνταλο στο κέντρο. Μάνταλος και θα κερδίσει το φάουλ. Τράβηγμα από τον Αλμπέρ Νέβες για μαρτυρίες από τους παίκτες της Λέσκη. 78-8 λεπτό στην αναμέτρηση, χωρίς να έχουμε σκορ και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει για τελευταία λεπτά τον έλεγχο. Καθώς στην αρχή του χρόνου την κατοχή κινείται η Λέσκη τοπιά και θα δούμε αλλαγή καθώς μπαίνει ο Μίκο στη θέση του Έβερτον μπάλα και ο Ρεϊνάλντο θα βγει και θα μπει ο Σουλά από την Αλγερία. Η λογική λέει ότι θα έχουμε νέα αλλαγή συστήματος και ο Μίτκοφ θα πάει σε θέση κέντρου. Βασικά όχι, λάθος. Αλλάζει όλη την επίθεση. Κάνει τη βαθιά παγιά ο Μάνταλος. Η κεφαγιά του Ρέλβας Δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης στην περιοχή της ΑΕΚ, στην περιοχή της Λέπτη. Βουτσόφ δίνει από τα δεξιά στον Αλντέρ Άλβες. Αλντέρ Άλβες τον κόβει ο Πέτρος Μάνταλος και πλάγει από τα δεξιά για την Λέπτη. 12 λεπτά από την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Πήγιος, νέο πλάγιο για την, θα παραχωρήσει ο Σταύρος Πήγιος για την Λεύκη. Αλντέρ Νέβες. Και πάει να φύγει πολύ ωραία ο Περνέα και κερδίζει φάουλ από το Ρέλβα. Τώρα η ΑΕΚ καλύτερα να αμυνθεί, όπου μέχρι στιγμής έχει μια σταθερή άμυνα. Η Ένωση δεν έχει δεχθεί κάποια ευκαιρία φόβητρο. Πέρα από το σουτ το οποίο έκανε ο Μαϊκόν, που απέκτησε 300 χειριστά από τα δεξιά, δεν υπάρχει κάποια άλλη φάση η οποία τρομάζει. Σερτζίνιο κάνει τη σέντρα. Απομακρύνει ο Ρέλβας, το σουτ περνάει από όλους, απομακρύνει ο Μουκουντή, ο οποίος στέλνει την μπάλα από την περιοχή της ΑΕΚ, τη στέλνει στην αριστερή πλευρά του πλαγίου και θα το κάνει ο Αλντέρ το πλάγιο. Βασικά, αν μπορώ να πω καλά, φωνάζει κάποιον άλλο να το κάνει. Έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Ζήνη και θα μπει ο Ζούπκο, ο Ουκρανός, ο οποίος θα κάνει για αυτό το επίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα του κεφάλου, και θα βγει και ο Κοϊτά και θα μπει ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. 10 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Το σκορ παραμένει στο 0-0. Η ΑΕΚ έχει δικαίωμα για άλλη μια αλλαγή και η Λεύκη για άλλες δύο. Και τώρα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σερτζίνιο κόβει την προσπάθεια του Ζούπκοφ. Ζούπκοφ όμως κλέβει με φάουλ. Ζούπκοφ κλέβει με φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Και η μπάλα το παιχνίδι συνεχίζεται από τα δεξιά με τον Αλντέρ. Αλντέρ ο οποίος δίνει την μπάλα τώρα στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Αλντέρ. Αλντέρ ο οποίος δίνει τον Δημητρόφ, συνεννοείται με τον Βουτσόφ. Και πάει να γίνει λάθος. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Υπάρχει διακοπή για επιθετικό φάουλ πάνω στον Βουτσόφ, την ώρα που πήγε να φύγει στην επίθεση με την Βουτσόφια. Του άφησε πίεση ο Βάρντα, έριξε κάτω τον Βουτσόφ. Έχουμε τώρα φάουλ για την Λεύκη. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η φάση ευνοείται ένα σημείο την ΑΕΚ, καθώς ναι, καθώς ήταν κανονικό φάουλ, δεν λέω ότι ευνοήθηκε διαιτητικά, απλά ευνοήθηκε από την άποψη ότι εκείνη την ώρα η μπάλα πήγε στο κέντρο του κηπέδου, ακριβώς στη γραμμή της έντρας, και εκεί τελικά διακόπτει απευθείας λόγω του φάουλ του οποίου έγινε. Οπότε η ΑΕΚ δεν δέχεται απειλή αυτή τη στιγμή. Πήγιος προς τον Βάργα. Βάργα κρατάει τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς πάει να περάσει ωραία. Και ο Κατσίνοβιτς θα κάνει φάουλ στον Μουμπαρί. Και έχουμε φάουλ τώρα από τα δεξιά για την Λεύκη, έξω από την περιοχή των Βούλγαρων. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες, κλασικά. 15 προσπάθειες η Λεύκη, 12 η ΑΕΚ, λένε τα στατιστικά. Παρ' όλα αυτά η Λεύκη δεν είχε τόσο στόχο μέχρι στιγμή. Ας μην το κατευνιάσουμε όμως, γιατί μπορεί να γίνει κάτι στα τελικά λεπτά, όταν δεν ξέρει ποδόσφαιρο είναι. Μαϊκόν, τα αριστερά, γίνει σαν Σεραφίμος, Σεραφίμος, βαθιά παλιά. Βλέπει ο Μάνταλος, Μάνταλος, έξω την περιοχή και κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Πέτρος Μάνταλος. Αν μπορώ να δω καλά, το κέρδισε από τον
11: από τον Σουλά. Ναι, ο Σουλά είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ σαν Μάνταλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι και κούραση η οποία παίζει ρόλο. Οι παίκτες δεν έχουν τις δυνάμεις οποίες είχαν στην αρχή και τώρα προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Όσο έχει γιατί ή μία από τις δύο ομάδες να πάρει την νίκη τουλάχιστον με μισό μηδέν. Έτσι από τη μεγάλη περιοχή, Πέτρος Μάνταλος είναι στην εκτέλεση του φάουλ και μαζί την ο Μαρίν, όπου φαίνεται να τον αφήνει ο Μαρίν, θα τον αφήνει ο Μάνταλος. Φαίνεται να τον αφήνει ο Μάνταλος ή όχι. Να τι φάνηκε να τον αφήνει ο Μάνταλος. Και ναι, πράγματι τον αφήνει και το κάνει ο Μαρίν. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά του Βάργα out. Η κεφαλιά του Βάργα δεν απειλήσε τον Βουτσό. Θα πει στον Φλέγα Τζιλεύσκη στο 85 λεπτό. 5 λεπτά η συμπλήρωση των 90. Και άμα έμπαινε γκολ και όλα αυτά θα ήταν σε offside. Θα ήταν σε offside άμα έμπαινε. Ήταν σε offside. Και ουσιαστικά άμα έμπαινε γκολ θα ακυρωνόταν. Που βλέπω και εγώ το replay. Και τώρα είμαστε ακριβώς στο 85-0-0 με τη Λεύσκη να φεύγει μπροστά. Και ο Μπάκα τώρα στην επίθεση, ωστόσο γίνεται ψευτικό φάουλ στον Μουσική. Και έχουμε κατοχή για την ΑΕΚ. Το φάουλ το οποίο το έκανε ο Περέα, αν μπορεί να το καλά. Και τώρα έχουμε μια κατοχή στην ΑΕΚ στον αγώνα. Την ώρα που συμπληρώσαμε τα 85 λεπτά στο 0-0 η αναμέτρηση. Χωρίς γκολ με τη μεγάλη ευκαιρία, του αγώνα να είναι το οριζόντιο δοκάρι του Λουκαγιώβης. Το Μαστρακός θα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Και βγαίνει ο Βάγκα στην περιοχή. Ο Δημητρόφ κοντράρει και η μπάλα κοντράρει στον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ στέλνει την μπάλα στο σώμα του Βάργα. Κοντράρει μπάλα στο σώμα του Βάργα και η μπάλα τώρα είναι out για την Λεύσκη. Με τον Βουτσό. Ένα κατάμεστο γήπεδο μπορεί να πει κανείς. 38.000 φίλοι βρέθηκαν στο Βασίλ Λεύσκη. Και τώρα έχουμε τον Μπάκα. Μπάκα ο οποίος περνάει πολύ ωραία τον Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος θέλει να δώσει από τα αριστερά. Μαϊκόν στον Σεντέλες κόβει πολύ ωραία ο Ρώτα. Και τώρα πάει να βγει η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Βάργα να κάνει λάθος πάσα. Και τώρα φεύγει επικίνδυνα η Λεύσκη με τον Σουλά. Πάει να βγει μπροστά η Λεύσκη με πολύ ωραία μπαγιά του Σουλά. Ωστόσο δεν υπάρχει κάτι και στην προηγούμενη φάση διαμαρτυρήθηκαν για χέρι. Παίκτες της Λεύσκης δεν υπάρχει κανένα χέρι στο σώμα του Ρελ Βασί. Κατέληξε η μπάλα. Και τώρα έχουμε τον Βάργα. Βάργα έχει περάσει την μπάλα, έχει περάσει η την γραμμή της έντρας. Τον Κάριν, αν μπορώ να το καλά, Κάριν, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πρώτα, δίνει στον Κατσίνοβι. Στον Κατσίνοβι κάνει τη σέντρα. Στο Μάνταλο, πατάει περιοχή. Κοντράρει μπάλα στα πόδια του Μάνταλο, ωστόσο απομακρύνεται από τους αμυντικούς της Λεύσκη. Και γίνει τώρα λάθος. Ωστόσο το λάθος πριν είχε προηγηθεί σε φάουλ. Το οποίο κερδίζει ο Μίτκοφ. Οπότε έχουμε την μπάλα στα πόδια της Λεύσκη. Δεν υπάρχει συνέχεια στην επίθεση της ΑΕΚ. Και να δούμε τι μπορούν να γίνουν σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά της κανονικής διάρκειας. 88 λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ στο 0-0. Είναι σέντρα από τον Βουτσόφ. Βουτσόφ δίνει στον Αλνέρ Νέβες. Αλνέρ Νέβες δίνει τώρα, πάει να ψάξει κάποια λύση. Και πήγε να περάσει Μαρίν, τον οποίο είχε μπροστά του. Ωστόσο μπάλα κατέληξε στον Πίγιο και ο Σταύρος Πίγιος έστειλε την παλαπλαγιό. Και έχουμε τις δύο τελευταίες αλλαγές για την Λεύσκη Σόφιας. Ο Εβέρτον θα μπει στη θέση του Αλντέρ Νέβες, του Αλνέρ Νέβες. Και ο Στογιάντσο θα μπει στη θέση του Μαϊκόν στο κέντρο. Ο οποίος ξεκινήσει ως αριστερό μπακ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αυτό που λέγαμε τις εναλλαγές θέσεων. Το Γιάντσοφ, την ώρα που οι φίλοι της Λεύσκης κάνουν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, έχουν σηκώσει τα τηλέφωνά τους, έχουν ανάψει φακούς και εν τέλει δεν είναι πλάγιο, είναι φάουλ. με τον Σερζίνιο, η Σέντρα. Πάει για την κεφαλιά, πάνε για την κεφαλιά οι παίκτες της Λεύσκη, ωστόσο δεν μπορούν να βρεθεί κάποια λύση. Εκεί πέρα είναι μόνο ο Μάνταλος, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Πίγιο, ο Πίγιος ο οποίος θα απομακρύνει και θα βρει το Βάργα. Βάργα ο οποίος κοντράρει μπάλα και πηγαίνει στον Θελέντες, Θελέντες. Είναι πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μουτσόκ. Μουτσόκ ξανά στον Θελέντες. Θελέντες, έχει περάσει τη γραμμή της Σέντρας από τα αριστερά τώρα. Αριστερά φεύγει τώρα, συνεχίζει να είναι η μπάλα από τα αριστερά στην Λεύσκη. Την ώρα που κάνει πολύ ωραία προσπάθεια από τον το Θελέντες, αλλά κόβεται από τον Ζουμπκό. Ο Ουκρανός όπου κάνει ντεμπούτο, επίσημο ντεμπούτο με την φανέλα της ΑΕΚ, δεν είχε αγωνιστεί στο Super Cup. Ο Ουκρανός μέσω επιθετικός, που στην περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Trabzonspor. Έχει εμπειρία από Champions League ποδοσφαιριστής, από την Shakhtar Donetsk όταν αγωνιζόταν. Είναι πολλοί παίκτες της ΑΕΚ που έχουν εμπειρία από το Champions League. Ο Κάιρινεν αγωνίστηκε στο Champions League με την φανέλα της Σπάρτα Πράγας, μάλιστα σημείωσε 2 γκολ στην League Phase. Ο Μάγερ έχει την εμπειρία του από παγκόσμια κύπελα και γερμανικό πρωτάθλημα. Ο Μάνταλος έχει παίξει αγώνες σε Champions League. Και τώρα έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Περιμένουμε να μάθουμε και πόσα λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Ο Μάνταλος ο οποίος κερδίζει το φάουλ των Everton. Είναι 2 Everton στην Λεύσκη Σόφιας, ο Εβέρτον το δεξιμπάκ και ο Εβέρτον μπάλα ο εξωτικός. Γίνεται η σέντρα, η βαθιά παλιά από τον Ρέλβας, ένα βρει τον Βάργα. Μάνταλος, Βάργα κρατάει στον Πίγιο, Πίγιος δίνει στον Μαρίν, Μαρίν από τα δεξιά στο Ρότα. Λάζαρος Ρότα κοντρολάρει, Ζουπκό. Μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ με τον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος έχει τον έλεγχο. Δίνει στον Πίγιο, Πίγιος ψάχνει λύσεις. Μάνταλος στον Μαρίν, κόβεται όμως ο Μαρίν από τον Σερζίνιο. Ο Εβέρτον, η μπάλα κοντράρει στον Πίγιο. Η μία κόντρα μετά την άλλη και η μπάλα θα καταλήξει σε πόδια των παιχτών της ΑΕΚ με τον Ρέλβας να είναι εκεί και τον Μουκουντή. 2 λεπτά μόνο οι καθυστερήσεις, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Κάρινεν, Κάρινεν δίνει στον Μαρίν. Μαρίν δίνει στον Πίγιο. Ψάχνουν την επίθεση, οι παίκτες της ΑΕΚ την τελευταία επίθεση όπως όλα δείχνουν για τους κυτρινόμαυρους την αναμέτρηση. Και τώρα με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος κατέβει στο κέντρο, είναι στο Ζούπκο. Ζούπκο κρατάει, αλλά παραμένει στο κέντρο και δίνει στον Κάρινεν. Κάρινεν δίνει στο Ρότα από δεξιά. Στον Κατσίνοβιτς που δίνει στο Ρότα. Ρότα, Κατσίνοβιτς, δεν υπάρχει offside. Κάνει τη σέντρα από τα δεξιά. Δεν περνάει όμως από τον Μουμπαρίκ. Η πολύ καλή τοποθέτηση του Μαροκινού Χαφ. Και έχουμε 20 δευτερόλεπτα από τη συμπλήρωση των 2 λεπτών καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ μάλλον θα έχει και την τελευταία επίθεση της αναμέτρησης. Ρότα, ο οποίος κρατάει.

0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ευχαριστούμε πολύ και σε λίγο θα ανοίξουν τα τηλέφωνα για να μιλήσουμε με ακροατές για να σχολιάσουμε τον αγώνα. Ευχαριστούμε τον Νίκο Κατσάτσο από το γήπεδο Λεύσκη, Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Μετέδωσε τον αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ με αποτέλεσμα 0-0. Ένα αποτέλεσμα που αφήνει όλα ανοιχτά. Νίκο, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Αυτό εμείς που θέλω βλέπουμε, να προσθέσω είναι ότι η ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε στις πρώτες φάσεις, στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το 53ο λεπτό. Ωστόσο από το 55 και από τότε που γίνανε και οι πρώτες αλλαγές, είχε τον απόλυτο έλεγχο. Η Λεύσκη δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Θωμά 300 και μπορώ να πω λίγο μία γρήγορη γνώμη για το αποτέλεσμα πριν κλείσουμε.
0: Ναι, όλα είναι ανοιχτά όμως, όλα είναι ανοιχτά πια.
1: Όλα είναι ανοιχτά, δεν είναι ούτε καλό αποτέλεσμα, καθώς η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει την νίκη, μπορούσε να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ, ωστόσο δεν έχασε μέσα στη Βουλγαρία, όλα είναι ανοιχτά και φέρνει τη σειρά στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τετάρτη 28 Αυγούστου. Θα μεταδοθεί και αυτός ο αγώνας από τον 943 Ελλάδα Sport. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο με τον Νίκολης. Ο Νίκολης δίνει κάποιες συμβουλές στους παίκτες του. Σχολιάζει προφανώς τις φάσεις. Οι παίκτες της ΑΕΚ χειροκροτούν τους φιλάθλους που πήγαν στη Σόφια.
1: Τους 2.000 που βρέθηκαν στη Σόφια.
0: Σε ευχαριστούμε, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Παρακολουθήσαμε τον αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ, ήταν μια προσφορά της Ιντερβέτεν. Θα περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η επαυθείας επικοινωνία με τους ακροατές. Πάμε λοιπόν.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Και τώρα ξεκινάμε την επικοινωνία. Ξεκινάμε με εσάς να σχολιάσετε τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ. Ένας αγώνας ισόπαλος 0-0. Όλα θα κριθούν στον επόμενο αγώνα. Μην ξεχνάτε ότι την Πέμπτη στις 9 η πρώτη μετάδοση θα ξεκινήσουμε με τον Office 9, Office SK, και θα συνεχίσουμε στις 9.30 με το Παναθηναϊκός Κράντετς. Και οι δύο αγώνες ζωντανά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43-9-43 για τα μήνυματά σας.

0: Βασίλης είμαι.
1: Έλα Βασίλη.
0: Βαγγλής.
1: Μια έλα.
0: Θέλω να πω ότι το παιχνίδι δεν μου άρεσε. Αυτή η ΑΕΚ δεν αξίζει να παίζει στην Ευρώπη.
1: Γιατί Βασίλη?
0: Γιατί πρέπει να αφανισκηθεί.
1: Νομίζω ότι δεν έχει καλούς παίκτες δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Μπροστά δεν έχει. Ένα χάφου να δίνει κάθετες.
1: Ναι. Δεν σε αρέσει ο Μαρίν?
0: Ναι, ναι, δεν είναι καλός.
1: Μάλιστα. Καλά Βασιλάκη. Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Τι να κάνουμε, εδώ τα ακούμε όλα, τι να κάνουμε. Tus labios se acercan, el aire me quema, baila cerca de mí, mi alma se quema. 2-12-20-59-43 2-15-2-15-59-43 69-39-943-943 για τα μηνύματά σας μέσω Viber.

0: έχουμε στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω για την παρατήρηση αυτή που σας είπα το απόγευμα.
0: Για, ναι, να μου πεις. Πώς σου φάνηκε καταρχάς η μετάδοση του αγώνα?
1: Λοιπόν, μετάδοση του αγώνα, να πω την αλήθεια, δεν την άκουσα. Γιατί το έβλεπα στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Και κάπου μπερδεύομαι.
0: Ναι.
1: Σε κάποια κομμάτια έτσι που άκουσα, καλή ήταν. Έτσι, κάποια, ξέρετε, προς το συναρχή, προς το τέλος του ημιχρόνου, στην έναρξη του ημιχρόνου. Κάπου εκεί πέρα που είχα το ράδιο.
0: Με τα καινούργια ψηφιακά συστήματα που έχουμε, τα καινούργια ψηφιακά, και καλυτέρευσε κατά πολύ από τις περσινές μεταδόσεις που είχαμε.
1: Πάντως είναι, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι ότι βλέπεις την τηλεόραση και υπάρχει μια διαφορά χρόνου από το ραδιόφωνο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση δεν μπορούν ποτέ να συγχρονιστούν, γιατί τα...
1: Ακριβώς.
0: Και η εικόνα είναι, πολλές φορές είναι πολύ πιο αργή, και το ραδιόφωνο έχει άλλους χρόνους.
1: Ναι, και μπερδεύεσαι, δηλαδή ακούς, το έχω προσπαθήσει κατά το παρελθόν.
0: Δεν γίνεται να βλέπεις και ραδιόφωνο και τηλεόραση, γιατί
1: ναι,
0: είναι άλλοι χρόνοι. Άλλο να το μεταδίδει ζωντανά, το ραδιόφωνο έρχεται πολλές φορές πιο γρήγορα ο ήχος από την εικόνα.
1: Ναι, ναι. Πάντως το απόγευμα που άκουγα τη μετάδοση στο, πώς το λένε, τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραία, δηλαδή έβγαζε πάθος, τέμπο ο εκφωνητής.
0: Ναι, είναι νέα παιδιά τα οποία το αγαπάνε αυτό, δεν το έχουν παρεθεί.
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα
2: 22... Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιοφόνο Φιλανδό. Δεν, θα τους βάζουν
4: όχι, ο Κάλλιο είναι τη θέση την ξέρει. Εγώ κατάλαβα ότι την ξέρει τη θέση και παίζει καλά. Το πρόβλημα είναι ότι...
3: Τη θέση την ξέρει, αλλά δεν υπάρχει παίκτης, έτσι, ένας δυναμικός παίκτης πίσω τους να σκουπίσει.
4: Η απουσία του Πινέδα θα φανεί φέτος στην ΑΕΚ. Πολύ θα φανεί. Καταλαβες.
3: Ναι,
4: δεν,
3: ναι.
4: Δεν αντικαθιστάθηκε, ο Πινέδα. Είναι μεγάλη η απώλεια.
3: Και είδα και το εξής τώρα. Δεν μπορείς τώρα, Νίκολιτς, να μου βάζεις πρώτη αλλαγή το Μάνταλο. Δηλαδή, στηρίζεσαι πάνω στο Μάνταλο, στα 37 πόσο είναι.
4: Εντάξει, δεν είναι...
3: Δεν επιτρέπεται. Πήρες παίχτες.
4: Εμένα κάτι μου χτυπάει καμπανάκι εκεί με τον Νίκολιτς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν με εμπνέει εμένα σαν προπονητής, αλλά αυτό είναι δική μου γνώμη. Εμένα δεν με εμπνέει.
3: Είναι πολύ συντηρητικός προπονητής, τακτοποιεί καλά την ομάδα μέσα στο γήπεδο, κακά τα ψέματα, αλλά το πήγε δηλαδή, όπως είπα, και το παιχνίδι σβηστά, όλα αυτά έτσι, αλλά να βγει μπροστά... Δεν ξέρω, έτσι δεν
4: έχει την εκρηκτικότητα.
3: Μπορεί να είναι ο Πινέδα, δεν ξέρω.
4: Ναι, δεν έχει την εκρηκτικότητα η ΑΕΚ, αυτή που είχε. Ναι. Είναι πολύ πεσμένη αυτή η εκρηκτικότητά της να φύγει μπροστά.
3: Ναι, αυτό το πράγμα.
4: Κατάλαβες.
3: Όσο και αν είναι αρχή της περίοδου. Κάτι δηλαδή δεν έχουν τρεξίματα.
4: Ναι.
3: Τέλος πάντων, η παρατήρησή μου τώρα για να μιλήσει και κανένας άλλος.
4: Ναι, θα ακούσουμε.
3: Εχθές βγήκα το βράδυ και άρχισα να μιλάω για τα ρέματα, έτσι, και για δάτινους σπόρους και όλα αυτά.
4: Ναι.
3: Και βγήκε και ένας ακροατής μαζί. Περίμενα λοιπόν ότι θα μιλήσει και αυτός εκεί πέρα για τη λίμνη, την Κάρλα που μιλάγαμε.
4: Ναι.
3: Και άρχισε να μιλάει για το δικό του θέμα, το προσωπικό που είχε, ξέρω εγώ, με έναν άλλο ακροατή, στο θέμα του εμφυλίου και όλα αυτά. Το θεώρησα από τη μεριά του, συγγνώμη για το χαρακτηρισμό που θα πω, και ασέβεια και αγένεια. Γιατί δύο φορές και εγώ και εσείς προσπαθήσατε να του πούμε ας επανέλθουμε στο θέμα και αυτό συνέχισε το βιολί του,
4: ναι.
3: Να το πω έτσι.
4: Ναι.
3: Μου έκανε κακή εντύπωση.
4: Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι ο καθένας που έχει τον καημό του για οτιδήποτε, άλλοι έχουν για το προσωπικό τους θέμα, άλλοι έχουν για την ομάδα τους, άλλοι έχουν για τα παιδιά τους, άλλοι έχουν για τους φίλους τους. Πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι.
3: Εγώ έχω μεγάλο στομάχι, αλλά δεν μου άρεσε. Βγήκε να μιλήσει, ωραία. Μίλησε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάμε. Μιλάγαμε εκείνη τη στιγμή για τα ρέματα. Μίλα για τα ρέματα. Ή δεν έχεις να μιλήσει για τα ρέματα, να πεις, ξέρεις, περιμένω να τελειώσει ο Βασίλης και να πω το θέμα μου. Δεν πιάνει.
4: Επειδή έχουμε στη γραμμή και κάποιον να τον καλησπέρισουμε, ποιος είναι?
0: Καλησπέρα και Δήμο, Γιάννης από τον δρόμο.
4: Γεια σου Γιάννη. Σε καλησπέρισμα, έχουμε τον Βασίλη, έχει προτεραιότητα ο Βασίλης. Ακούμε τον Βασίλη και...
3: Όχι, αυτό ήθελα να πω, έτσι. Γενικά για τους ακροατές.
4: Ωραία.
3: Παράδειγμα, μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ,
4: Αυτό πρέπει εσείς οι ακροατές, γιατί εγώ νιώθω πάρα πολύ άσχημα να επαναφέρω κατά κάποιο τρόπο στην τάξη έναν ακροατή.
3: Του το είπα δύο φορές εγώ, αν θυμάστε.
4: Οι ακροατές θα πρέπει...
3: Ναι, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.
4: Θεωρώ,
3: τέλος πάντων.
4: Η τακτική
3: απλά το λέω έτσι και στον αέρα και σαν παρατήρηση και για τους άλλους ακροατές.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Βγαίνουμε, ας πούμε, να μιλήσουμε, μιλάμε οι δυο μας και βγαίνει και ένας, ας το πούμε, σε εισαγωγικά φιλοξενούμενος.
4: Ναι.
3: Να μπει στην παρέα πάνω στην κουβέντα μας. Μίλα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
4: Ναι,
3: μην αλλάζει
4: το θέμα.
3: Εμείς μιλάμε παράδειγμα για την ΑΕΚ. Μην μου πιάνεις τη μάχη για τα αδερφενάκια.
4: Μετά πάμε και στο δικό σου. Ναι, έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν,
4: αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
4: Καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε, Γιάννη, σ' ακούμε.
0: Κύριε Δήμο,
4: το τηλέφωνο είναι κενό. Μπορεί κάποιος να πάρει αν θέλει τώρα. Σ' ακούμε.
0: Επειδή ακούω ιντερνετικά, δεν άκουσα τον Βασίλη στα τελευταία του λόγια. Τέλος πάντων, το δίνω στις καλησπέρες μου. Πάντα μιλάει ωραία. Ήθελα να πω για αυτό που είπατε. Το σήμα είναι αναλογικό στα ραδιόφωνα ακόμα? Δεν έχει αλλάξει το 2006 το νόμο του ΡΕΠΑ?
4: Το σήμα είναι πάντα αναλογικό. Αυτή τη στιγμή ψηφιακά εκπέμπει μόνο τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, στο DAB. Είναι ακόμα αναλογικό, είναι FM. FM σημαίνει αναλογικό.
0: Μάλιστα.
4: Η μπάντα του FM είναι αναλογική.
0: Λοιπόν, και να έρθει και το σήμα και στο ψηφιακό, στην τηλεόραση.
4: Απλώς εμείς χρησιμοποιούμε ψηφιακούς ήχους για τη μεταφορά του, του σήματος του ήχου. Αλλά τελικώς καταλήγει, οι δέκτες είναι αναλογικοί, δεν είναι ψηφιακοί.
0: Μάλιστα, επειδή είστε γνώσεις και ραδιοσυντηρητικότητες.
4: Είχε γίνει μια προσπάθεια, να γίνει το DAB πριν από αρκετά χρόνια, επί εποχής Νίκου Παπά που ήταν υπουργός. Έκανε μια προκήρυξη για το DAB για να προσκάλεσε για να έρθουν πάροχοι να γίνει μια DJ ουσιαστικά ραδιοφωνική. Αλλά τελικά εμφανίστηκαν δύο εταιρείες, μία από την Αθήνα, η Digital Icon, και μία από την Θεσσαλία, της Ελευθερίας, που έχει την εφημερίδα Ελευθερία. Και έτσι ο διαγωνισμός, επειδή οι δύο εταιρείες δεν θα μπορούσαν να έχουν πανελλήνια κάλυψη, ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να έχει πανελλήνια κάλυψη, ο διαγωνισμός ζητήθηκε από τον Υπουργό να κηρυχθεί άγωνος για να ξαναπροκηρυχθεί. Δεν προκηρύχθηκε ποτέ, έπεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν προκηρύχθηκε ποτέ και έτσι έμεινε.
0: Ναι, και δεν πούλησε αυτός που πρέπει να πουλήσει, γιατί και εμείς, αφού ξέρετε και είστε παλιός, είχα ακούσει για ότι ασχολούστε με ραδιοσυγνότητες. Εμείς σαν συνεταιρισμός είχαμε παλιά αναλογικά CB και τώρα το 2006 μας βάλανε, δεν θέλω να πω όνομα, τα ψηφιακά που δεν δουλέψαν ποτέ, γιατί μετά ήρθαν τα τάμπλετ.
4: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα είχαμε ψηφιακό, αλλά εργότανε πιο γρήγορα το σήμα, αλλά δεν έκανε και δουλειά.
4: Κοίταξε να δεις, και η αστυνομία προμηθεύτηκε το τέτρα για να έχει επικοινωνία και ψηφιακά, δηλαδή ήταν ψηφιακή η τεχνολογία, αλλά τελικώς αυτό δεν λειτουργήσε και επανήλθανε στο αναλογικό. Στο αναλογικό.
0: Μάλιστα.
4: Είναι δύσκολο το ψηφιακό, είναι ακόμα πολύ δύσκολο να...
0: Το ψηφιακό θέλει να...
4: Μα και τα ταξί, παρότι έχουν τα τάμπλετ, να ξέρεις, τα ταξί παρότι έχουν τα τάμπλετ, έχουν πάλι σε άλλη τεχνολογία, σε άλλη...
0: Εμείς έχουμε εφαρμογές που κάνουν 250.000 ευρώ, κύριε Δήμο.
4: Ναι, ναι, αυτό λέω. Παρόλα αυτά όμως διατηρούν τον αναμεταδότη, τον αναλογικό αναμεταδότη. Γιατί
0: σίγουρα
4: κάποια στιγμή που πέφτει το ίντερνετ, μόλις πέσει το ίντερνετ, το τάμπλετ είναι άγριστο.
0: Ναι, είναι άγριστο.
4: Είναι άγριστο.
0: Για να υπάρχει ένα ραδιοταξί.
4: Είναι όπως την ΕΡΤ που βιάστηκε να καταργήσει τα μεσαία ή τα βραχαία. Και σε περίπτωση μιας δύσκολης κατάστασης, ενός πολέμου, οτιδήποτε, τα μεσαία ή τα βραχαία περνάνε τόσο μακριά και τόσο η εμβέλειά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και πιάνονται με έναν απλό δέκτη.
0: Σίγουρα. Και δεν καταρκούνται όλοι οι δέκτες, γιατί είστε νημητό ή στο ποικίλο όρος πρέπει να υπάρχει μια κεραία, γιατί για να λέγεσαι χρηστή σε
4: ραδιοσυγχρονοτήτων. Συγγνώμη, να καλησπέρισουμε το φίλο που είναι στην γραμμή. Ποιος είναι?
5: Ο κύριε Γιώργος.
4: Ναι, κύριε Γιώργο, να αναμένετε. Σας παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο.
0: Για να τελειώνω, κύριε Δήμο.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σε όλα τα βουνά της Αττικής υπάρχουν αναμεταδότες.
0: Ναι,
4: και στην Πάρνηθα και στο Νημητό και στην Αίγινα και στο Ποικίλο Όρος.
0: Έτσι.
4: Δεν μπορεί να καλυφθεί η Αθήνα. Είναι έτσι το λεκανοπέδιο που δεν καλύπτεται η Αττική. Και θέλει και την παραλία, την Αίγινα για την παραλία, θέλει και την Πάρνηθα για το κομμάτι το... Οροπό, που ο Οροπός είναι ουσιαστικά Αττική.
0: Σίγουρα η Πεντέλη είναι διαφορετικά.
4: Είναι δύσκολα.
0: Απλώς δεν καταργούνται μερικές κεραίες για να υπάρχει ο νόμος που λέει ότι είσαι χειριστής ραδιοσυχνοτήτων και να έχεις την άδεια να μπορείς να εκπέμπεις.
4: Όχι, το ραδιοταξί, για να έχει την άδεια του ραδιοταξί πρέπει να έχει ραδιοβοήθημα. Το ραδιοβοήθημα είναι αυτό που είχατε, ας το πούμε απλά, το CB.
0: Ναι,
4: αν δείτε τα ταξί, όλα πρέπει να το έχουν λογικά.
0: Ναι, το έχουν όλοι και...
4: Απλώς δεν χρησιμοποιείται, είναι σε έκτακτη ανάγκη. Αν πέσει το διαδίκτυο μέσω του οποίου λειτουργούν τα τάμπλετ, επανέρχεται στο σύστημα του...
0: Στο αναλογικό. Να κάνω ένα σχόλιο που είπε ο Βασίλης για τον Νίκολιτς και έβαλε το μάνταλο. Εγώ είδα ότι δεν κινδύνευε η ΑΕΚ και έβαλε μέσα κεντρώους παίκτης ώστε να παγώσουν το παιχνίδι.
4: Προφανώς ήθελε το 0.
0: Ναι, ήθελε το 0, γι' αυτό έβγαλε και το Γιώβιτς.
4: Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη ομάδα η Λεύσκη. Δεν μην νομίζω ότι είναι καμιά ιδιαίτερη ομάδα.
0: Όχι, το θέμα είναι
4: είναι διαχειρίσιμη από την ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ απλώς έχει ένα... Είχε ένα φόβο σήμερα. Δεν βγήκε μπροστά. Δεν είχε την ορμητικότητα.
0: Δεν έχει, γιατί δεν είναι έτοιμη η ομάδα για κύριε Δήμο.
4: Είναι και έτσι.
0: Εδώ θα είναι διαφορετικά, θα παίξουν μέσα στην έδρα τους, θα είναι πιο πιεστική.
4: Ναι, εντάξει, θα παίξουν μέσα στην έδρα με τόσες χιλιάδες κόσμο που θα πιστεύω θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Αλίμονο.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Αγγλής, είναι.
4: Ο κύριος Γιώργος, ναι.
0: Να τον καλησπερίσω και να ακούσουμε και τη γνώμη του. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Δήμο.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, κύριε Γιώργο, σας ακούμε.
6: Γεια σας.
4: Γεια σας.
6: Εγώ σας τα είπα την προηγούμενη, από χθες κουβεντιάσαμε για την ΑΕΚ, εντάξει.
4: Ναι.
6: Και είπα ότι η ΑΕΚ είναι αναξιόπιστη. Εκεί που βλέπει να κάνει μια ωραία ενέργεια, δίνει μια στην καζάρα και προχύνει το γάλα κάτω. Λοιπόν,
4: τι λέτε ότι φταίει, δηλαδή είναι αναξιόπιστη, αλλά τι την κάνει αναξιόπιστη? Ποιος θέει γι' αυτό?
6: Ο προπονητής. Όταν ξεβαίνει και λέει ότι πάμε για το αποτέλεσμα, αυτό για μένα δεν είναι προπονητής.
4: Ναι.
6: Παίζεις, κύριε, το σύστημα που πρέπει να, που ξέρεις να παίξεις, θα το παίξεις. Αυτά όλα είναι, δεν μπορώ τώρα κάποια κουβέντα, δεν κάνει ροδιάτικο γιατί είμαι εκνευρισμένος. Μα είναι εμφάνιση τώρα ομάδα αυτή. Τι είναι ομάδα τώρα, δηλαδή, να πάμε στο τσάπιον. Ποιο τσάπιον, ρε παιδιά, να πάτε. Εδώ παίζουν μια ομάδα μέτρια και δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, είχαμε ελευθερίες. Ωραία, και λοιπόν Είχαμε ευκαιρίες. Με τις ευκαιρίες δεν παίρνει βαθμούς, ούτε αποτελέσματα. Είχε λέει δοκάρι, είχε λέει. Ωραία, και τι έγινε. Αποτέλεσμα πήρε, κυρία. Όχι, δεν πήρε. Αποτυχημένος είσαι. Με μια μέτρια ομάδα είσαι. Άρα αυτό σημαίνει ότι. Και το έχω ξαναπεί. Την μπάλα που έπαιζε ο Αλμέιδα, ούτε στον ύπνο του δεν βλέπει ο Νίκολης. Ο Νίκολης πάει για το αποτέλεσμα, αλλά με 1-0, με 1-0, με 1-0, με 1-0, δεν μπορείς να παίξεις την μπάλα που πρέπει να παίξεις. Η ΑΕΚ όταν έπαιζε με τον Αλμέιδα, στην πρώτη σέντρα που γινόταν την κάθε μπροστά, είχε βγάλει, θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι, 2 γκολ στο 4ο λεπτό. 2 γκολ, φωτιά μπροστά.
4: Πάντως σήμερα έλειπε ο Κατσίνοβιτς.
6: Μα τι είχαμε Κατσίνοβιτς τώρα. Κοιτάξτε.
4: Έλειπε, δηλαδή ο παίκτης αυτός λείπει, είναι και ο Πινέδα.
6: Ακούσαμε τα ψέματα, μην πούμε τώρα τα βγάζει. Λοιπόν, δεν πάφονται. Λοιπόν, ακούσαμε. Έφυγε ο Πινέδα, τελείωσε η υπόθεση. Ο Πινέδα ήταν το α και το ω. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Μόλις έμαθα ότι έφυγε ο Πινέδα, λέω τέρμα. Δεν μπορείς, έχει από τη στιγμή που σε βλέπω να βάζεις το Μάνταλο, τον οποίο υπερεκτιμώ, είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός παίκτης, ίσως τα πάντα. Λοιπόν, όταν περνάς, εγώ σαν φίλαθος ΣΕΚ βλέπω το Μάνταλο, ο οποίος μπορεί να κάνει και μια ωραία ενέργεια, ξέρει το τόπι, κάνει ωραίες ενέργειες. Νιώθω ότι δεν πας, δεν μπορείς και κάνεις, βάζεις ένα παίκτη που ξέρει, αλλά δεν μπορεί και το παιδί, εντάξει, ό,τι μπορεί το κάνει. Αυτά, δηλαδή, αυτά που μπορεί να δώσει θα τα δώσει. Δεν είναι η ομάδα.
4: Δεν είναι και δεν Θεός είναι να αλλάξει την ομάδα, να την αλλάξει το πρόσωπο της ομάδας. Το θέμα είναι οι λάθος κινήσεις που γίνονται. Δηλαδή, εγώ
6: τις κάνω τις λάθος κινήσεις.
4: Δηλαδή, κράτησε τον Πίλιο, ας πούμε. Κράτησε τον Πίλιο και του ανανέωσε καιρό στο συμβόλαιο και τον.
6: Ο Πίλιος, κύριε.
4: Αριστερό μπακ θα πάρει.
6: Κύριε Δημοσθένη, ακούστε με. Εδώ η κατάσταση έχει γίνει τραγική πλέον και για τον εξή λόγο. Εδώ και 3 χρόνια. Άντε μην πω 3 από 2 χρόνια, προσπαθεί να βρει ένα μπακ αριστερό. Ένα μπακ αριστερό. Και βάζει τον Πίλιο, το οποίο παιδί δίνει τα πάντα, είναι γρήγορο.
4: Μέχρι εκεί τι να κάνουμε. Λοιπόν,
6: και δεν μπορείς να βρεις πίσω μία λύση. Η άμυνα αυτή δεν μπορεί, όσο καλός αν είναι ο Ρώτα, όσο καλός και αν είναι ο Πίλιος, αυτά τα παιδιά δίνουν ό,τι μπορούν να δώσουν.
4: Μα και ο Μουκουντή που θεωρητικά.
6: Είναι
4: βαρύ παίχτη. Βλέπετε ότι.
6: Δεν είναι τώρα, δε παιδιά, τώρα. Δηλαδή είναι το τσιγάρο.
4: Γενικώς η άμυνα της ΑΕΚ θέλει.
6: Μα δεν είναι άμυνα αυτή τώρα. Δεν μπορεί να πάει να παίξει τώρα. Πού
4: αναδιαμόρφωση. Δεν μπορεί να. Πιστεύω.
6: Να πάει να παίξει. Θα σου τύχει μεθαύριο. Ξέρω εγώ μια Νάπολη. Θα σου τύχει, ξέρω εγώ τι να πω τώρα, μια ευρωπαϊκή ομάδα. Θα ξεφτυλιστείς τώρα, δεν μπορείς να παίξεις. Δεν είναι ευκαιρίες, δεν χάνονται. Δηλαδή οι ελληνικές ομάδες, μέχρι ενός σημείου είναι. Μέχρι δεν μπορούμε το τσάμπιον. Αφήσε τώρα, παιδιά, το τσάμπιον τώρα. Άσε τώρα, το τσάμπιον είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να παίξει. Εδώ και ο Ολυμπιακός που έπαιρνε τη γάλη μπάλα στο τσάμπιον δεν ζόταν. Όσο κατήγει μπάλα, δεν υπάρχουν.
4: Είναι δύσκολο. Οι ομάδες εκεί είναι επίπεδου πολύ ανεβασμένου, δεν είναι. Μα και είτε η Λεύσκη περάσει, είτε η ΑΕΚ. Θα τα βρει μπαστούνια, μην νομίζετε ότι είναι εύκολα.
6: Εμένα μου το λέτε, εγώ το ξέρω από τώρα. Τελειωμένη υπόθεση το Champions για όλες τις ελληνικές ομάδες, τέρμα. Μην είναι.
4: Το μόνο θέμα που έχει το Champions είναι ότι αν προκληθείς, έχεις αρκετά χρήματα να εισπράξει, να βάλει το ταμείο σου μέσα. Άρα μπορεί να προγραμματίσει την επόμενη σου χρονιά πολύ καλύτερα.
6: Τώρα αρχίζει η χρονιά. Την επόμενη χρονιά, πάμε για το 27.
4: Εάν περάσει στο.
6: Εάν περάσει,
4: τα έσοδα είναι αρκετά.
6: Κύριε Δημοσθένη, με το εάν δεν γίνει.
4: Εντάξει, λέω. Εγώ λέω εφόσον περάσει. Θεωρητικά. μια καλή ΑΕΚ, αυτή την τηλεύση.
6: Ποια καλή ΑΕΚ, κύριε Δημοσταίνη, μπορείτε να μου πείτε. Συγγνώμη, να μου πείτε.
4: Σήμερα ήταν πολύ μέτρια η ΑΕΚ, μέτρια.
6: Να μου πείτε ποια καλή ΑΕΚ, τι εννοείται καλή ΑΕΚ. Δηλαδή, ποια παιχνίδι της ΑΕΚ σας έχει αρέσει και λέτε ότι η σημερινή ΑΕΚ. Δηλαδή, η τότε ΑΕΚ ήταν καλή και η σημερινή είναι κακή. Δεν καταλαβαίνω. Μια μέτρια ομάδα είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Το πρωτάθλημα το πήραμε. Διότι πήραμε μία νίκη ανέλπιστη με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
6: Εντάξει, το 1-0 σου Καραϊσκάκη αυτό ήταν. Και του Ολυμπιακού κάποια σκαμπανεβάσματα. Από εκεί και πέρα δεν ήταν η μπάλα που τρελωνόμασταν.
4: Ναι, ναι.
6: Αυτοί οι παίκτες που πήραμε τώρα, πείτε μου, ποιος είναι ο καλός. Ο Βάργας τον πήραμε για κεφαλιά.
4: Ο Κάρι είναι πολύ καλός παίκτης. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Αυτός ο Κάρινεν. Πολύ καλός. Πολύ καλό.
6: Σε πόσα παιχνίδια τον είδατε?
4: Ορίστε.
6: Σε πόσα παιχνίδια τον είδατε?
4: Σε αυτό που τον είδα, τώρα τον είδα.
6: Α, καλά.
4: Βλέπω με το κριτήριο που έχω ότι τη θέση του αμυντικού χάφτη ξέρει πάρα πολύ καλά.
6: Ναι, τι ξέρει.
4: Μήπως ήταν σε σωστή θέση.
6: Ναι, καλά.
4: Επίσης.
6: Δεν μου λέτε.
4: Επίσης.
6: Το Βάργα τον πήραμε. Τον πήραμε για γκολτζή, έτσι.
4: Ναι, ο Βάργας είναι. Ο Βάργας εδώ και πολύ καιρό είναι ντεφορμέ. Θα φορμαριστεί ο παίκτης, δεν.
6: Πότε? Όταν παίζει στην Ευρώπη, περιμένει να είναι ντεφορματισμένος.
4: Ναι,
6: επομένως, αν είναι ντεφορματισμένος, γιατί το βάζει.
4: Έχουν δύο αγώνες στα πόδια τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο.
6: Και τι να κάνουμε τώρα,
4: είναι κακοί σχεδιασμοί των ομάδων. Κακοί.
6: Όχι, δεν είναι κακοί σχεδιασμοί. Είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει με την ΑΕΚ είναι ότι αυτούς τους παίκτες που πήραμε και που δεν φταίει κανένας άλλος όμως, φταίνε και οι δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι μάλλον, οι οποίοι αυτούς τους παίκτες που πήρε η ΑΕΚ φέτος, ποιος είναι η κορυφή, μπορείτε να μου πείτε. Ποιος, ένα όνομα να μου πείτε, ποιος. Εδώ μεταξύ ο Γιώβης, εδώ μισό λεπτό τώρα, ο Γιώβης είναι παίκτης που πρώτα θα παίξει για τον εαυτό του, παιδιά, καταλάβετε το.
4: Οι παίκτες πρώτα παίζουν για τον εαυτό τους, γιατί...
6: Και σαν εννοώ τον εαυτό του σε φάσεις που θα κάνει, ξέρει ότι θα το ρισκάρει να κάνει ένα σουτ που μπορεί και να μην μπει, αλλά θα προτιμήσει να κάνει το σουτ παρά να δώσει την μπάλα στη συμπαίκτη του.
4: Ναι.
6: Εκτός από μια φάση μόνο που έγινε, ότι ήταν πεσμένος κάτω και με το κεφάλι έδωσε την μπάλα σε έναν άλλο. Ο Γιώργος νομίζω είχε σκοράρει ή άλλος δεν είχε κάνει αυτή τη φάση. Αυτό ήταν. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι, δεν μπορεί να, όχι πρωτάθλημα δεν μπορεί να παίξει έτσι, διότι και οι άλλες ομάδες είναι ανεβασμένες. Δεν μπορεί να παίξει. Με ένα μηδέν, κύριε Δημοσθένη.
4: Ναι, ναι, αν δεν βάζει. Κοιτάξτε, αν δεν βάζει γκολ μια ομάδα.
6: Αν βάζει ένα γκολ και περιμένει το 1-0.
4: Με το 0-0 και το 1-0 δεν παίρνει.
6: Επομένως, ναι. Επομένως, φταίει ο Αλμέιδα, διότι έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Σε τι έφταιγε ο Αλμέιδα όταν έχασε το πρωτάθλημα? Τι να κάνει, όταν παίζει στο 95, στο 94, θέλει ένα λεπτό να τελειώσει, στο 93, στο 94, λίγο στο 93. Και δεν είσαι σε θέση, ολόκληρη άμυνα, ολόκληρη άμυνα ρε παιδιά, να διώξεις την μπάλα. Έχεις το πηγουτί που κάνει, εγώ πηγουτί το λέω έτσι χάρη. Λοιπόν, και κάνει, διώχνει την μπάλα αντί να την βγάλει αράου, δίνει μία στο πόδι γιατί τη δίνει ύψος και δημιουργεί ένα μελέ μέσα εκεί που όλα μπορούσαν να γίνουν. Ο Αλμέιδα τους είπε πως θα παίξουν. Τι να κάνει ο Αλμέιδα, να βγάλει τη φανέλα και να παίξει, να φορέσει τη φόρμα και να παίξει αυτός? Όταν οι παίκτες δεν είναι καλοί, αμέσως τότε ο Αλμέιδα. Δηλαδή πως έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο ο Αλμέιδα όταν ήρθε? Έπαιξε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Τρύπαμε τα μάτια μας, ναι ή όχι?
4: Ναι,
6: και με παίκτες, πολύ πιο κάτω από αυτούς. Πέσαμε με τον Λαμέλα, ο οποίος Λαμέλα έκανε μια προπόνηση το μήνα. Δεν μπορούσε να κάνει άλλη. Με αυτή τη συμφωνία είχε έρθει. Είχα πάρει τον άλλο από τη Manchester United, ο Ξύλινος Πύργος, ο Γυάλινος Πύργος, τον λέω εγώ. Πώς λεγόταν αυτός, πώς λεγόταν αυτόν που πήρε, που έπαιξε δύο παιχνίδια. Τρία. Για θυμίστε μου το όνομα. Αυτό τον διώξανε μετά. Λοιπόν, και με αυτούς τους παίχτες, αλλά είχε τον Πινέδα μέσα. Ο Πινέδα ήξερε το τόπι, ήξερε που θα δώσει την μπάλα. Τώρα, Κοϊτά, ωραίος ο Κοϊτά, θα κάνει και μια δίνει.
4: Είναι καλός παίκτης ο Κοϊτά, είναι καλός παίκτης.
6: Ναι, ναι, δεν είναι. Δεν αντιλέγω ότι είναι, δεν είναι το αποτέλεσμα. Αυτοί οι παίκτες δεν έχουν αποτέλεσμα.
4: Όχι, θέλουν και στήριξη αυτοί οι παίκτες. Θέλουν στήριξη. Άμα δεν έχει στήριγμα ο παίκτης αυτού και παίζει μόνος του και δεν έχει στήριγμα, δεν γίνεται. Η ΑΕΚ είναι στα μέτρα της αυτή η ομάδα. Αν μπορέσει και το γυρίσει, θα ευτυχήσει. Αν δεν μπορέσει να το γυρίσει, δυστυχώς θα μπει σε εσωστρέφεια.
6: Ωραία,
4: θα μπει σε μεγάλη εσωστρέφεια, εάν δεν το γυρίσει.
6: Παίζει 0-0. Και σου λέω εγώ τώρα, πας εκεί. Έρχεται το 0-0, είναι ένα αποτέλεσμα δύσκολο. Μην το παίρνουμε τώρα ότι είναι επιτυχία, γιατί ακούω και τους φωνητές και τα λοιπά και λένε ότι πήρε ένα αποτέλεσμα θετικό. Τι θετικό αποτέλεσμα πήρες, κύριε? Δεν πήρε τίποτα θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Αποτυχημένο είναι το 0-0 με αυτή την ομάδα. Είναι αποτυχημένο. Τέλος, δεν μπορείς να πεις και να πεις τα τελευταία λεπτά κορώνα γράμματα, διότι άμα σου κάνει ένα γκολ στο 90 και έφυγε με ένα 0, άντε τώρα εδώ, δεν ξέρεις τι μπορεί, μπάλα είναι. Τώρα εσύ θα παίξεις εδώ το 0-0 και είσαι αναγκασμένος να παίξεις επιθετικά. Ωραία, διότι...
4: Εντάξει, πρέπει να βάλεις γκολ, δεν γίνεται, να θέλει να κερδίσεις.
6: Εάν σου βγάζουν αυτοί ένα γκολ...
4: Α, άμα βγάλει ένα γκολ, αρχίζουν τα δύσκολα.
6: Ναι, λοιπόν, μετά πού θα πας, να το γυρίσεις?
4: Τα δύσκολα μετά, δεν είναι...
6: Θα το γυρίσεις, δεν μπορείς να το γυρίσεις. Αφού με το 0 δεν μπορείς να σκοράρεις. Πολύ δεν περισσότερο.
4: Αν και γυρίσει αγώνες, πέρσι γύρισε αγώνες, έφαγε το πρώτο γκολ, πρώτη έφαγε το γκολ και το γύρισε. Υπήρχαν αρκετοί αγώνες που μπόρεσε και τους γύρισε.
6: Αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάντα, κύριε Δημοσένη. Ναι. Αυτό εξηγώ. Ότι με ένα 0, ένας προπονητής, με το ένα 0 να λέει ότι το αποτέλεσμα θέλω να πάρω. Όχι, κύριε, είσαι λάθος. Με το ένα 0 δεν μπορεί να πάρεις αποτέλεσμα.
4: Αυτές οι ομάδες πρέπει για να προχωρήσουν, πρέπει να βάζουν γκολ. Αν δεν βάλεις γκολ με το 0-0 και το...
6: Λοιπόν, Ο κόσμος ήταν εδώ που αποκλειστήκαμε από τους... Ποιους ήταν αυτοί με τους Τσέχους που κερδίσαμε 5-2 και χάσαμε, αποκλειστήκαμε 4-2, δεν περάσαμε.
4: Με τζέλια.
6: Ναι, λοιπόν, ορίστε, πάρε, 5 έβαλες εκεί και εδώ τι έκανες. Άρα δεν έχεις άμυνα, σκορποχώρη έχεις.
4: Δεν έχει ήδη, εγώ πιστεύω ότι θέλει γενικό lifting η άμυνα της ΑΕΚ.
6: Όλη η άμυνα, τι να κάνουμε, η άμυνα όμως δεν μπορεί, η επίθεση δεν μπορεί να περιμένει τώρα.
4: Ο Ρώτα δεν έχει τα τρεξίματα, παίζει με τα χέρια, σπρώχνει, κάνει.
6: Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας, όχι κύριε Δημοσίνη. Ο Ρώτα, ακούστε με, δεν παίζει τυχαία στην εθνική.
4: Ναι, δεν είναι αυτό, όχι στην εθνική, παίζαν κι
6: άλλοι. Ο Ρώτα όταν κατεβαίνει,
4: σημερινό αγώνα, έχασε πάρα πολλές φορές τον παίχτη και προσπαθούσε με χέρια, με ένα σπρώχνι να κάνει για να τον...
6: Πότε, σήμερα.
4: Σήμερα, ναι. Δεν ήταν καθόλου καλό.
6: Εγώ σας ρωτώ λοιπόν, ήταν τα γκολ που έβγαλε πέρσι η ΑΕΚ, οι περισσότερες σέντρες που έκανε όταν έπαιρνε την μπάλα και κατέβαινε δεξιά και έκανε τις ωραιότατες σέντρες και σκοράρανε οι επιθετικοί, τότε
1: News.
7: Η ώρα είναι 12:30.
4: Τόσο κάτω η απόδοσή του που...
6: Μα δεν μπορεί να είναι η άδεια.
4: Ακούσε με νύχια και με δόντια που λέει ο λόγος να κρατηθεί.
6: Μα ακούστε με, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν είπαμε ότι είναι άριστος. Και αυτά που κάνει πολλά είναι για την άμυνα της ΑΕΚ. Διότι δεν έχει και εμπιστοσύνη. Πολλές φορές αναγκάζεται και κάνει βεβαιασμένες ενέργειες, διότι βλέπει η άμυνα πίσω. Εδώ και ο τερματοφύλακας ακόμα τρέμει. Όταν δεν έχεις άμυνα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ανά πάσα στιγμή θα σε κάνουν κόσκινο.
4: Ο τερματοφύλακας γίνεται μεγάλος αν έχει καλή άμυνα.
6: Έχει.
4: Άμα δεν έχεις καλή άμυνα, τι.
6: Δεν έχει.
4: Δεν παλεύεις με τα θηρία μόνος σου.
6: Και ούτε και... πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Τώρα δεν αλλάζει τώρα. Ακούστε με. Να ξεχάσει τώρα η ΑΕΚ το Champion. Δεν είναι στα μέτρα της του Champion. Απέξει τώρα στη Λίγια ή κάποια στραβή. Δεν είναι τώρα όλες οι ομάδες Λεύσκοι που θα αντιμετωπίσει. Ωραία.
4: Ωραία. Κύριε Γιώργο, να ολοκληρώνουμε για να πάρει και κανένας άλλος.
6: Όχι, για να μην ακούω ότι το αποτέλεσμα, τι ήταν το αποτέλεσμα και είναι ευχαριστημένο. Όχι, αποτυχημένος είσαι, κύριε Νικόλης. Ναι. Αποτυχημένος είσαι με τη σημερινή εμφάνιση. Και θα δείτε ότι εγώ φοβάμαι ότι στην πρώτη στραβή που μπορεί να γίνει, τα νερά, τα απόνερα θα αρχίσουν να είναι...
4: Βέβαια, στις χαρές είμαστε όλοι.
6: Θα είναι ο νοτιάς που φέρνει...
4: Όλοι μαζί, στις λίπες θα είμαστε.
6: Καταλάβατε. Λοιπόν.
4: Ωραία. Πάμε, κύριε Γιώργο.
6: Ευχαριστούμε.
4: Καλό βράδυ να έχετε.
6: Ό,τι
4: επιθυμείτε. Να... Πάμε στον άλλο το φίλο. Ποιος είναι στη γραμμή?
8: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
8: Είμαι Δημοσθένη, εγώ είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
4: Γεια σου, Γιώργο.
8: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα προς τον κύριο Μαρινάκη σήμερα, βλέποντας το παιχνίδι της ΑΕΚ. Κύριε Μαρινάκη, να πείτε στον κύριο Θοδωρίδη, που τον έχουμε και δηλώνει και ο Ολυμπιακός, ότι τις δουλειές τις κάνουν έτσι όπως τις κάνει ο κύριος Δημάτος. Βλέποντας το παιχνίδι σήμερα,
4: ναι,
8: με αυτή την ομάδα και βλέποντας αυτόν τον διαιτητή που όποιος ξέρει μπάλα αντιλήφθηκε το τι έχει γίνει, τρεις κίτρινες δεν έχουν δοθεί και ούτω καθεξής, αλλά καλά έκανε για την ελληνική ομάδα. Προς Θεού, έτσι μην με παρεξηγήσουν οι αξίδες. Εμένα με ενδιαφέρει για την ομάδα μου. Και βλέποντας τη διαιτησία στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν, και ο Μαρινάκη τα βλέπετε αυτά τα παιχνίδια σήμερα. Είναι ο ίδιος που μας έπαιξε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, αν θυμάμαι καλά. Ο ίδιος δεν είναι, ο Ελίτ. Αυτός δεν είναι.
4: Ναι.
8: Για να δούμε το παιχνίδι το σημερινό λοιπόν. Μόνο σα, προηγουμένω είπατε, μόνο του Δημοσθένη είπε ότι ο Ρώτα έστρωγνε, έκανε, είδε καμιά κίτρινη κάρτα. Εγώ είδα τρεις φορές, του τράβηξε τη φάλα και δεν έβγαλε κάρτα.
4: Ναι, ναι, ναι. Μα δεν μπορούσε να τον πιάσει τον παίκτη. Γι' αυτό.
8: Ναι, αλλά κάρτα εσύ είδε από τον διαιτητή.
4: Ναι. Καλά, δεν ήταν και για κάρτα.
8: Αν ήταν στον Ολυμπιακό όμω, θα είχε βάλει δύο κίτρινες.
4: Ναι, εντάξει.
8: Τα βλέπει ήθελε... Μαρινάκη, γιατί φωνάζουμε οι Ολυμπιακοί. Στέλνει στο Δημάτο, γιατί ο Δημάτο εκπροσωπεί την ΑΕΚ στην ΟΕΦΑ. Και μπράβο στον κύριο Δημάτο και κάνει τη δουλειά σωστά. Εγώ έτσι ξέρω.
4: Ναι. Ας βρει, ας βρει
8: ο Ολυμπιακός. Και ο Σαμοθράκης και άλλοι μας ακούνε.
4: Δεν φταίει που κάνει καλά τη δουλειά ο Δημάτος για την ΑΕΚ. Φταίει που δεν κάνει καλιά όποιος δει.
8: Όχι, το είπα αυτό, το εξήγησα. Μπράβο, μπράβο στην ΑΕΚ. Προσέξτε, δεν το... Εμένα με ενδιαφέρει στον Ολυμπιακό πως τον παίζει η διαιτησία όμως.
4: Αυτό είναι ευθύνη του Ολυμπιακού.
8: Δεν είναι... Γι' αυτό μιλάω στον κύριο Μαρινάκη.
4: Ναι. Είναι ευθύνη του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟ.
8: Μπράβο.
4: Δεν πάει να πει ότι κάνει ο άλλος καλά τη δουλειά του και έχει αποτελέσματα η δουλειά του ότι θα φταίει αυτό. Καλά κάνει.
8: Μα το ξαναλέω. Εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, Δημοσθένη. Και τον Ολυμπιακό και στα δύο, παρόλο που ήταν χάλια Ολυμπιακός, ξέρεις ότι εγώ έκανα το με τη Λίμπαρ, έκανα την ομάδα, σωστά ή όχι? Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι
4: της Ολλανδίας.
8: Επειδή εμείς
4: παιχνίδι...
8: οι Ολυμπιακοί δεν έχουμε μάθει να πιπηλάμε το δάχτυλο, όταν βλέπουμε ότι η ομάδα μας δεν είναι καλή, λέμε δεν είναι καλή.
4: Ναι.
8: Δεν τα ρίχνουμε στη διετσία. Αλλά το ότι έπαιξαν τον Ολυμπιακό και στο Καραϊσκάκι και στην Ολλανδία 70-30 υπέρ της Ολλανδικής ομάδας, κάποιας Ναϊμέγκερ που δεν την ξέρει η μάνα της. Μια ομάδα που δεν έχει βγει ποτέ στο Champions League.
4: Ναι.
8: Και υπάρχει ένας Ολυμπιακός που έχει πάρει ανακόφερες. Και υπάρχει ότι υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το γραμματέα της UEFA που δηλώνει και Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν την κάνει σωστά Θοδωρίδη τη δουλειά.
4: Μα τι πρέπει να κάνει ο Θοδωρίδης, δηλαδή, να πιάσει.
8: Να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Δημάτος. Απλά.
4: Τι να κάνει, να πιάσει τον διαιτητή και να του πει.
8: Δεν ξέρω, ο Δημάτος έπιασε τον διαιτητή. Εγώ αυτό ρωτάω. Ο Δημάτος έπιασε τον διαιτητή.
4: Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η δουλειά?
8: Να πάει να δει την UEFA όπως έκανε ο Ηλιόπουλος.
4: Ποια είναι η δουλειά?
8: Ας πάρει τηλέφωνο το Λανουά, ο Μαρινάκης, στο δικό του τηλέφωνο, όπως πρόσφατα, όταν έγινε μια συνάντηση στην ΚΕΘ, στο τηλέφωνο του Λανουά υπήρχαν δύο αναπάντητες κλήσεις από τον κύριο Ηλιόπουλο. Αυτό να κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι θέμα του Μαρινάκη τι θα κάνει. Εγώ θα του πω τι θα κάνει. Εγώ θα του πω τι κάνει. Εγώ τη βλέπω τα ματάκια μου, λέω.
4: Το ζήτημα να μην χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα και να παίζουν.
8: Τι να μιλάω, τον Ολυμπιακό τον πήραν πριν ο Κορδέλα.
4: Όλες οι ομάδες να παίζουν στα ίσα 50-50, είτε είναι εκτός.
8: Μα είδε, συγγνώμη, δημοσταίνε, είδε στον Ολυμπιακό το παίξουν 50-50.
4: Όχι, δεν έπαιξε. Εγώ, ειδικά στην Ολλανδία. Ειδικά στην Ολλανδία ήταν. Χειρουργικές οι αποφάσεις του διαιτητή.
8: Α, μπράβο.
4: Ήταν χειρουργικές. Όποιος ξέρει ποδόσφαιρο.
8: Γιατί αν έπαιζε σήμερα Ολυμπιακός με τη Λεύσκη.
4: Ναι.
8: Και έπαιζε. Πρόσεξε πολύ καλύτερη ομάδα. Και καλά έκανε, το ξαναλέω. Μην πάει παρεξηγείς κανένα θα έξει, ναι. Έτσι. Προσέξτε. Αλλά αν έπαιζε έτσι, ο Μπρούνο θα είχε αποβληθεί.
4: Ναι.
8: Λέω εγώ τώρα. Αν έπαιζε φάουλ που κάνει ο Μουκουντή, το δίνουν ανάποδα. Δεν τα είδαμε. Τα είδαμε. Και καλά έκανε. Σε σημείο που κάποια βουλγαρική ομάδα σηκώθηκε και φώναζε μάφια, μάφια. Αυτό το άκουσες ή δεν το άκουσες.
4: Ναι.
8: Α, μπράβο. Και γι' αυτό εγώ λοιπόν σαν Ολυμπιακός, γιατί αγαπάω την ομάδα μου, το λέω προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού, ότι θα πρέπει την ομάδα να την κατοχυρώσει και να την προστατεύσει από διαιτησίες σφαγές. Γιατί ξεκινάει το Europa σε ένα μήνα και πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος. Γι' αυτό τα λέω τώρα. Αν γίνει σφαγή τύπου Wolves, να γράψει ένα γκολ Ολυμπιακός κάποιος σε Λαραμπή, τώρα θα λέγεται LKB, και να μου τα κυρώσει, να γίνει ένα πέναλτι του Κουστάβο Σάκη να μην το δώσει, θα αποκλειστεί. Δεν το κάνω. Προφήτης μετά Χριστόν. Τώρα το λες. Τώρα προστατεύεις την ομάδα. Τώρα πας εσύ που είσαι μεγαλοηγέτες με τέσσερις ομάδες, που σε καλά ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, πώς το λένε,
4: ναι,
8: σαν παράγοντας, και λέει κοιτάξτε ρε παιδιά, μην μας κάνετε τώρα τέτοια πράγματα, δεν σε αυτά τα παιχνίδια, τι γίνεται εδώ, έτσι δεν είναι, ναι, δημοσταίνη.
4: Εντάξει, αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δεν είναι...
8: Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα η ΑΕΚ τώρα για ποδοσφαιρικά για την ΑΕΚ πιστεύω
4: ότι... Της, και του επιχειρήν. Προστατεύω την επιχείρησή μου. Γιατί.
8: Ακριβώς.
4: Ναι, δεν είναι η ομάδα, προστατεύω την επιχείρησή μου. Γιατί.
8: Έλα.
4: Παίζονται...
8: Δεν θέλω να μου ευνοήσει. Δεν θέλω να μ' αδικεί όμως.
4: Εδώ παίζονται εκατομμύρια, δεν παίζονται.
8: Ακριβώς.
4: Και άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσει την επιχείρησή του.
8: Έτσι. Και το γιατί λέω σε σένα, γιατί είχα μια συζήτηση και μου είχε πει δεν παίζει ρόλο και ο Θοδωρίδης στηρίζει τις ελληνικές ομάδες. Καμιά ελληνική ομάδα στηρίζει εκεί που θέλει ο Θοδωρίδης. Εγώ θα απευθύνομαι στον Θοδωρίδη και οι αεξίδες αν τους έπεσε κόντρα να απευθύνονται στο Δημάτο.
4: Ναι.
8: Το Δημάτο έχουν στην UEFA. Εγώ έχω τον Θοδωρίδη. Αφού είναι Ολυμπιακός και δηλώνει και ο Δημάτος, αεξίδες και το δηλώνει και καλά κάνουν.
4: Ναι.
8: Εγώ λοιπόν θα ζητάω ευθύνες από αυτόν πρώτα. Πρώτα ζητάω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον Θοδωρίδη. Έχει υπόψη σου λοιπόν Θοδωρίδη ότι υπάρχουν και Ολυμπιακοί που εκτός από ότι κρίνουν την ομάδα τους, τον προπονητή τους, τον Μαρινάκη, τους παίκτες, βλέπουν και άλλα πράγματα.
4: Ναι.
8: Και να μας κοροϊδέψει στην μπάλα λίγο δύσκολο, γιατί βλέπουμε από τα τσιμέντα του Καραϊσκάκη μέσα στα 50 χρόνια τώρα. Μέσα γήπεδα είμαστε. Και μπορεί να έχουμε και καμιά ομαδούλα έτσι μικρή να παίζει σε κανένα χωριό και να βλέπουμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Κύριε Θοδωρίδη και κύριε Μαρινάκη, το λέω στο Μαρινάκη γιατί ο Μαρινάκης δεν φταίει. Αλλά πρέπει να πάρει τα μέτρα του. Καρεμπέ ακούς. Καρεμπέ ακούς.
4: Βασίλη, πώς την είδες τη μεταγραφή του Κάσερ στον Ολυμπιακό?
8: Εγώ δεν είμαι ο Βασίλης, εγώ είμαι ο Γιώργος.
4: Γιώργο και λέω Βασίλη, ναι. Πώς την είδες?
8: Πολύ καλός παίκτης.
4: Δηλαδή...
8: Πολύ καλός παίκτης.
4: Κάσερες, ο Γκονζάλες...
8: Και το αριστερό μπακ που πήραμε. Και ο Κάσερες και ο Φρόιλερ είναι τρεις μεταγραφές καλές. Από ό,τι καταλαβαίνω έρχεται και το Center Force, σωστά ή όχι?
4: Ναι, μάλλον. Έτσι λέγεται.
8: Ναι, έτσι έχω κλείσει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει τη δύναμή του να τη ρίξει στο Extreme. Άκουσα κάτι από τον Νικολακόπουλο που αν γίνει η κίνηση αυτή, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
4: Ναι.
8: Γιατί ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, έχει τρεις παίκτες δανεικούς από την Νότιχαμ. Τώρα δεν ξέρω, αυτό θα μας βοηθήσει ο Σταραμόπουλος, ο Μάνος εκεί.
4: Ναι.
8: Νομίζω ότι δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω δανεικούς από μια ομάδα.
4: Όχι, ναι, δεν μπορεί να πάρει άλλους δανεικούς.
8: Δεν μπορεί να πάρει άλλους δανεικούς.
4: Όχι.
8: Γιατί άκουσα ότι μίλησε για έναν εξτρέμ.
4: Ναι.
8: Που πήρε η Μπαρτσελόνα 19 χρονών, τον οποίο τον είδα εγώ στο 5-2 σε ένα φιλικό, ο οποίος είναι ψάμα, Παναγία μου. Τον πλήρωσε 9 εκατομμύρια. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε, τον ζήτησε δανεικό. Αλλά αν τον ζήτησε δανεικό, πώς θα τον πάρει αφού έχει πάρει ο Ολυμπιακός ήδη Γκουστάβο Σα. Ποιος άλλος είναι δανεικός του Ολυμπιακού που έχει πάρει εκεί? Ζώτα Σίλβα 2. Ο τρίτος ποιος είναι που έχουμε δανεικός εμείς?
4: Ζώτα Σίλβα, ο άλλος.
8: Ο Γκουστάβο Σα και ο Ζώτα Σίλβα είναι οι δύο. Ο τρίτος ποιος είναι?
4: Ποιος άλλος είναι?
8: Δεν σ' ακούω, Δημοσθενή.
4: Ναι. Και δεν θυμάμαι, τώρα μου διαφεύγει και εμένα.
8: Μα δεν έχουμε τρίτο δανεικό. Ο Κάρμο είναι με μεταγραφή.
4: Ναι, ο Κάρμο είναι μεταγραφή. Τον πήρε μεταγραφή, τον είχε, τον έκλεισε.
8: Σωστά ή όχι. Ο Μαφέο είναι με μεταγραφή.
4: Μου γράφει, δεν με άκουγε γιατί μου γράφει εδώ ο Μάνος Σταραμόπουλος, ότι ο Δημάτος δεν είναι για θέματα διαιτησίας στην UEFA.
8: Και, γιατί, είναι ο Θοδωρίδης.
4: Με τα θέματα της, λέει, η διαιτησία της ΑΕΚ άλλος ασχολείται από την Ένωση.
8: Α, υπάρχει άλλος.
4: Ναι.
8: Εντάξει. Μπράβο στην ΑΕΚ που έχει δύο.
4: Καταλαβες.
8: Ναι, μπράβο στην ΑΕΚ που έχει δύο. Και λέω, εγώ.
4: Και μου γράφει ότι ο Μεντιλίπαρ ζήτησε τον Λίλ. Λίλ.
8: Το Χίλ.
4: Το Χίλ και λέω τον Λίλ.
8: Ναι. Ο Χιλ, προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι, δεν είμαι εγώ με τη Λίμπαρ. Εγώ είμαι ένας απλός ακροατής και ένας άνθρωπος που βλέπει μπάλα πάνω από 50 χρόνια.
4: Ναι.
8: Νομίζω ότι ο Χιλ δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Τα νούμερα του είναι πολύ χαμηλά για τον Ολυμπιακό.
4: Ήταν ξανά και στην προηγούμενη μεταγραφή περίοδο.
8: Τον ζητάει δύο χρόνια με τη Λίμπαρ. Αλλά εγώ θέλω εξτρέμ να βλέπει δίχτυα. Εάν είναι να πάρω εξτρέμ, φίλε, να μου κάνει γκολ όπως κάνει ο Μάρτινς με αίτηση, κράτα τον Μάρτινς.
4: Ναι.
8: Αυτός που είναι ο Γάλλος που, πώς λέγεται, ο Κασιγέρη, πώς λέγεται, αυτόν που κοιτάει ο Ολυμπιακός,
4: ναι,
8: να πάρει τις Τουλούς, αυτός είναι εξτρεμάρα, έχει νούμερα. Αν είναι ο δανεικός που σου είπα, είναι εξτρεμάρα. Εάν είναι να πάρω ένα εξτρεμ στον Ολυμπιακό, να μου κάνει γκολ, να περιμένω τον Ελκαμπή να μου κάνει γκολ ξανά, τράφτα, γιατί χάσαμε τον Μασούρα που είχαμε 15 γκολ. Δύο χρόνια ακόμα δεν μπορούμε να βρούμε ένα εξτρέμ να μου κάνει 10 γκολ το χρόνο, ρε φίλε.
4: Εγώ πάντως θα τον ήθελα τον Μασούρα.
8: Εγώ και εγώ τον ήθελα.
4: Δηλαδή,
8: δεν τον θέλανε οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί.
4: Επιζήμιος
8: δεν
4: παίκτης.
8: Τον θέλανε οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί, δεν έκανε ο Γιώργος για τον Ολυμπιακό.
4: Δεν ξέρω αν τον θέλανε οι Ολυμπιακοί, αν κάνουν κουμάντο.
8: Υπήρχε κρίνια, υπήρχε κρίνια, άστο. Υπήρχε κρίνια.
4: Και ποιος θα μείνει, κλάψε χαράλαμπε.
8: Πάντως στον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, όταν φτάνει ο Ροντινέη, που είναι δεξί μπακ, να είναι στα τελειώματα που παίζαμε στα playoff και να σου βγαίνει ο πρώτος σκόρερ, κάνοντας 4 ή 5 γκολ, δεν θυμάμαι πόσα έκανε. Τι περιμένεις, ρε Δημοσθένη μου? Περιμένεις να δεις κάτι καλύτερο? Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι από τον καιρό που έφυγε ο Γκαλέτη δεν έχουμε βρει ένα Γκαλέτη. Από τον καιρό που φύγει ο Τζότζεβιτς δεν έχουμε βρει ένα Τζότζεβιτς. Από τον καιρό που φύγει ο Γιανακόπουλος δεν έχουμε βρει ένα Γιανακόπουλο. Ένα από δεν σε είχαμε. Να σου πω κάτι, για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, έτσι. Το λέω εγώ τώρα, σήμερα. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, και ποιος είσαι εσύ? Ένα από τον Ολυμπιακό.
4: Πού βρίσκεται, ξέρεις?
8: Ο Ποντένσε μπορεί να έρθει.
4: Πού βρίσκεται τώρα?
8: Στην Αλχαμπή, πώς λέγεται αυτή την ομάδα.
4: Είναι εκεί, δηλαδή κάνει.
8: Έχει ένα τραυματισμό, νομίζω. Εάν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι προσπαθεί και αγωνία για να έρθει. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η κατάληξη.
4: Διότι ο Ποντένσε, ξέρεις, ήταν.
8: Ο Ποντένσε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό Δημοσθένη, γκολ δεν έκανε. Όταν ήρθε στην Αγγλία, αλλάζοντας και τη σωματοδομή, έμαθε να κάνει γκολ. Στη Γούλς έμαθε να κάνει γκολ. Και όταν ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό, έβγαλε μάτια.
4: Ναι.
8: Λοιπόν, 15 γκολ όταν πήρα το Κόβενες, είχα 15-16 γκολ από τον Ποντένσε. Άρα 15-16 γκολ από το Φορτούνι, 30. Και 15 από το Μασούρα, 45. Εγώ ξέρω ότι πέρυσι τα έχασα αυτά τα γκολ και βγήκε η πρώτη επίθεση ο Λεβαδιακός.
4: Ναι,
8: γιατί δεν υπήρχε. Ήταν κακός ο Ποντένσε και ήταν τραυματίας και δεν είχε περάσει προετοιμασία. Την μπάλα δεν την ξέχασε. Έτσι για να μην μπερδευτούμε. Μην ξεχνάς ότι όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πέρυσι στο πρώτο παιχνίδι που μπήκε μέσα, στο 1,5 λεπτό έκανε γκολ. Το θυμάσαι?
4: Ναι, το ξέρω.
8: Το θυμάσαι ή όχι?
4: Ναι, βέβαια, ναι.
8: Λοιπόν, εγώ θέλω εξτρέμ, άμα είναι να κλείσουμε με πρεσαρίσματα και με τέτοια, θέλω εξτρέμ να μου κάνουν γκολ. Και τα εξτρέμ να σου κάνουν γκολ τα πληρώνεις. Το γκολ πληρώνεις. Έτσι ξέρω εγώ.
4: Επίσης μου κάνει εντύπωση.
8: Τώρα, ο Χιλ, μου είπες για το Χιλ, δεν στα νούμερα του Χιλ. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 4 γκολ έχει κάνει σε 25 συμμετοχές. Πολύ λίγα για τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
8: Ελάχιστα. Βέβαια, έπαιζε και σε μια ομάδα η οποία πήγε στη Β' Εθνική.
4: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή, πήρα το έναν παίχτη που πήγε στη Β' Εθνική. Τον Ρόκα. Από τη Χιρόνα δεν τον πήρα.
4: Ναι, ναι.
8: Θα πάω να πάρω και το άλλο εξτρέμ. Και άμα ήταν τόσο καλή, γιατί δεν κράτησαν τη Χιρόνα στην πρώτη εθνική, ρε Δημοσθένη.
4: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, αυτό είναι και καμιά φορά θέμα τύχης. Μπορεί η ομάδα να έπεσε, να ήταν καλοί παίκτες, δεν μπορεί να είναι και όλοι καλοί παίκτες.
8: Εντάξει. Και ο Κουγεράκης έπεσε η Βόλφσμπουργκ και πήρε μεταγράφη στη Ρώμα. Ναι. Και ήταν αμυντικός. Σωστά. Αλλά εγώ για τον Ολυμπιακό, παιδί, έχω άλλα όνειρα και νομίζω ότι σε αυτά τα όνειρα σχηματίζει και ο πρόεδρος. Και νομίζω ότι και το 95% των Ολυμπιακών σε αυτά τα όνειρα.
4: Χρόνια τώρα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός στα άκρα του.
8: Χρόνια. Βέβαια. Βέβαια.
4: Μπρος και πίσω, τα άκρα του.
8: Ας τα πίσω. Ο Ολυμπιακός είναι επιθετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός μετά τον Καλέτη, τον Τζόντερ, τον Γιαννακόπουλο, εξτρέμ δεν έχει βρει. Ένα ποτέ δεν είχε. Πάντοτε με ένα έπαιζε. Και ακόμα και στα καλά του που ήταν ο Μαρτίνς με ένα έπαιζε. Εξτρέμ δεν έχει βρει. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο εξτρεμάρες.
4: Ναι.
8: Δύο, όχι έναν. Δύο. Εάν περιμένω να μου παίξει εξτρέμ ο Ροντινέη, με συγχωρείς πολύ. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
4: Δεν γίνεται.
8: Έτσι νομίζω εγώ, ρε Δημοσθένη. Αν υπάρχει άλλο Ολυμπιακό που βγάλει
4: Έχει βγάλει με το παραπάνω ο Ροντινέη τα λεφτά του, αλλά.
8: Μα δεν έχω. Εγώ παράπονο τον Ροντινέη δεν έχω και να σου πω και κάτι. Σε αυτό το φετινό Ολυμπιακό τώρα που ξεκίνησε, ο καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού είναι μαζί με τον Μπρούνο.
4: Ναι.
8: Για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι.
4: Και τον Μπρούνο έχει ξεσηκωθεί τώρα μια ολόκληρη παρέα και λέει να φύγει ο Μπρούνο, να φύγει ο Μπρούνο, να φύγει ο Μπρούνο.
8: Ποιος το λέει αυτό?
4: Ρε παιδιά, για να φύγει ο Μπρούνο πρέπει να έχει κάτι καλύτερο.
8: Αυτή η παρέα τι είναι αυτή? Περαστική είναι, τι είναι αυτή?
4: Ξέρεις τι γίνεται, η όλη ιστορία. Αυτές οι παρέες του Facebook και οι παρέες του TikTok.
8: Αυτά έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, τα Facebook.
4: Ξεκινάει ένας και λέει δεν μου αρέσει ο Μπρούνο, το παίρνει ο άλλος και λέει δεν έπαιξε καλά ο Μπρούνο, ο τρίτος λέει να φύγει ο Μπρούνο, ο τέταρτος λέει κακός παίχτης ο Μπρούνο. Λέω.
8: Εγώ πάντως φίλε είδα ότι και στα δύο παιχνίδια ο Μπρούνο ήταν από τους καλύτερους του Ολυμπιακού.
4: Μα και όταν έπαιξε με την εθνική του και με την εθνική ομάδα, όταν έπαιξε ήταν πολύ
8: καλό. Από εκεί, από την εθνική, από την αφρική που πήγε, άρχισε και άλλαζε και πήγαινε προς το καλύτερο. Εγώ τον είδα ότι είναι από τους καλύτερους και αυτός που πήρε τώρα ο Ολυμπιακός, όπως λέγεται Ζυγκιτζησιάν, ξέρω όπως λέγεται ο Αρμένης, και αυτός που πήρε είναι αριστερό μπακ, αλλά έχει προβλήματα πίσω. Έχει προβλήματα πίσω, τα οποία ο Μπρούνο πίσω δεν έχει καλή σέντρα, αλλά πίσω ο Μπρούνο δαγκώνει. Εγώ είδα πολλές φάσεις με την Αϊμέγγεν που εκεί που έμπαινε να βρίσκεται το αριστερό στόπερ, ο Πιρόλα στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ο Μπρούνο να καλύψει.
4: Ναι.
8: Κλείνοντας προς τα μέσα.
4: Εγώ
8: αντιλαμβάνομαι τι σου λέω, έτσι.
4: Μα άκου να σου πω, ο Πιρόλα ήταν πολύ κακός στο παιχνίδι στην Ολλανδία.
8: Το ξέρω.
4: Παρότι είναι εξαιρετικό.

0: όταν του κάνουν την παλιά από αριστερά ή από δεξιά τα εξτρέμ πίσω στην πλάτη της άμυνας να πεταχτεί πρώτος και να τη σκοράρει. Αυτό είχε ο Ελκαμπή. Ναι. Έβγαλε μαζί με το center back και το center back ήταν μπροστά του και τον έφυγε δύο μέτρα πίσω. Αυτή την εκρηκτικότητα την έχει χάσει. Και την έχει χάσει γιατί ο άλλος που έχω στον πάγκο τον έχει κάνει να είναι μαραθωνοδρόμος. Ξεκίνα από το δεξί corner, παίξε στο αριστερό, γίνα στη μεγάλη περιοχή, παίξε έξω το κουτί, ξαναπέσαι στο κουτί.
1: Ο center forward δεν μπορεί να κατεβαίνει στο κέντρο για να παίρνει ή να μαρκάρει ή να παίρνει.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν γίνεται.
0: Πιστεύω, λοιπόν, θέλω λοιπόν να δω έναν άλλον Ολυμπιακό. Έναν άλλον Ολυμπιακό θέλω να δω, γιατί και για τον Γκαρσία, πολλά λάθη, ναι, 35 ναι, αλλά με συγχωρείτε, στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός, ο Γκαρσία ήταν ο καλύτερος, ναι, δεν ήταν, ψέματα λέω.
1: Μα, όχι, πολύ καλός, για μένα ήταν πολύ καλός.
0: Βέβαια, μπράβο, το τι βλέπουμε λοιπόν.
1: Βέβαια, μπορεί να, μπορεί να ήταν καλός, αλλά δεν ξέρεις πόσο θα είναι καλός. Αν έχω να πω κάτι,
0: δεν τον έχω για πρώτη επιλογή, δημοσθένη, φαίνοντας τον Φρόελερ. Παίρνω και το Γκάσερες, ναι. Έτσι, και να σου πω και κάτι, και θα πάρει και άλλο ένα νομίζω, μπορεί, θα δούμε, περίμενε, μην βιάζεσαι, γιατί μπορεί να φύγει κανένας από εκεί,
1: ναι.
0: Γιατί τώρα είναι πολύ,
1: πρέπει να φύγουν αρκετοί, γιατί να αδειάσει το ρόστερ, δεν είναι, το ρόστερ είναι πολύ γεμάτο από ξένους.
0: Το ρόστερ θα αδειάσει, αλλά άκου κάτι, θα αδειάσει σίγουρα.
1: Κάτι
0: αλλά
1: λέγεται για κάτι. Έναν Ιρανό.
0: Να, τώρα... δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει αυτό που λέω με τη Λίμπαρ, διώχτε ένα, φέρτε έναν.
1: Ναι.
0: Θα τους φέρει τους παίκτες να τους δέσεις και αυτοί που είναι να φύγουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 15 που γίνονται οι μεταγραφές. Θα
1: πέσω τώρα με ένα συμβόλαιο ένα 200 και κάθεται στο συμβόλαιο.
0: Όχι, καθίσει στο συμβόλαιο παίζω. Γιατί τον βάζει ο άλλος. Όχι.
1: Δεν τον βάζει.
0: Έχει καμιά προσφορά για τον Βέζο και δεν το ξέρω. Όχι. Και δεν τον δίνει Ολυμπιακός.
1: Μα και γιατί να ψάξει ο Βέζο να βρει προσφορά.
0: Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός τον έστειλε πουθενά δανεικό. Στέλνει τον στην Καλαμάτα.
1: Δεν θα πάει.
0: Και τι θα το ρωτήσει.
1: Δεν θα πάει, τι θα κάνω, δεν πάω. Εγώ...
0: Όχι, δεν είναι έτσι που τα λες. Δεν είναι, όταν έχει συμβόλαιο και το πληρώνει ο Ολυμπιακός στο συμβόλαιο, μπορεί να του πει να πάει απεξανικός εκεί, δεν είναι έτσι που τα λες.
1: Όχι, άκου να σου πω κάτι. Εγώ έβλεπα σήμερα, άστα συμβόλαια, γιατί έβλεπα σήμερα τη συμπεριφορά του Γουόκαπ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν να έχεις, δηλαδή τότε γιατί υπογράφονται τα συμβόλαια, να έχεις ένα συμβόλαιο και να καταγγέλεις το συμβόλαιο εσύ σαν παίκτης, γιατί το καταγγέλεις, δηλαδή τι, δεν σε έβαλε να παίξεις, τι δεν σε έκανε, επειδή δεν σου δίνει μεταγραφή, δηλαδή, μα, η ομάδα πρέπει να πληρωθεί για να πάρεις μεταγραφή.
0: Άμα θα το χάσει το, αυτό που μπορεί να το έκανε, αλλά θα το χάσει.
1: Μα θα το χάσει, αλλά το θέμα είναι ότι και ο Ολυμπιακός κάνει ένα παίκτη, ο οποίος...
0: Μα ο Ολυμπιακός τον παίκτη τον έχει χάσει εδώ και 3 μήνες.
1: Προσφέρει.
0: Τον έχει χάσει εδώ και 3 μήνες τον παίκτη. Δεν τον έχασε τώρα.
1: Δεν ξέρω
0: τον έχει χάσει μετά το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι στον τελικό τον έχασε.
1: Να κάνει αυτή την κίνηση. Η κίνηση ήταν λάθος, ολοκληρωτικό λάθος. Δηλαδή έχεις υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 27 και έρχεσαι μεσούς το 26 να καταγγείλεις, λέει, μονομερώς το συμβόλαιο. Ωραία. Πλήρωσε αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός και φύγε. Δώσε από την τσέπη σου.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά θα σου πω και μια άλλη λογική και αν θέλεις άκουσε την. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες, δεν θα πω πού, ποιος και τι, άκουσα ότι τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού απεκτήσαν υπεραξία και είναι δύσκολο η διοίκηση να το ελέγξει. Όταν όμως είσαι ο Ολυμπιακός, μια μεγάλη ομάδα, και θέλεις να κάνεις το next step, το επόμενο βήμα δηλαδή.
1: Δεν πούλησε κανένα μετά φτάσεις... το conference με υπεραξία ο Ολυμπιακός. Την επόμενη χρονιά πούλησε. Και πούλησε.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι είσαι συνειδητοποιημένος, θα υπάρχουν και υπεραξίες.
1: Ναι.
0: Αν ο Ολυμπιακός πάρει το Europa, σίγουρα αυτοί οι παίκτες που σήμερα μπορούν να στοιχίζουν 3, 4, 5, 8, θα στοιχίζουν 15.
1: Είναι
0: φυσιολογικό αυτό. Και δεν μπορείς εκεί πέρα σε αυτούς τους παίκτες. Πρόσεξε, να τους πληρώνεις σαν παίκτες των 8. Εάν σου φέρουν ένα ευρωπαϊκό τίτλο, δεύτερο, αυτοί που θα σου φέρουν εκτός τη διοίκηση, τον προπονητή, τους μασέρ, τους γυμναστές, τους φροντιστές, θα το φέρουν και οι παίκτες, που είναι άμεσοι πρωταγωνιστές. Όταν στο φέρουν, εάν στο φέρουν, πρόσεξε τι λέω, όταν στο φέρουν, αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν να μένουν στα συμβόλαια το πριν μου το φέρεις.
1: Ναι.
0: Το αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω.
1: Ναι, ασφαλώς, αλλά και το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο, ρε φίλε. Το συμβόλαιο είναι.

0: Συμβόλαιο.
1: Εκεί λοιπόν
0: θέλω το παιδί και
1: κάνουν αναπροσαρμογές. Κάνουν αναπροσαρμογές.
0: Δεν είναι υποχρεώσεις.
1: Το λάθος του WOCAP ήταν η δήλωση που έκανε. Τεράστιο λάθος. Όφιλε, αν είχε παράπονο τη διοίκηση του Ολυμπιακού και από τους Αγγελόπουλους, να πάει στα γραφεία των Αγγελοπουλέων και να τους πει: ακούστε κύριοι, εγώ σας έφερα το ευρωπαϊκό. Μάλιστα, σας το έφερα και μέσα στην Αθήνα, στο σπίτι του μισθού αντιπάλου. Λοιπόν, που για εσάς μετράει και περισσότερο. Και βλέπω εδώ ότι πάνε να φέρετε το Μακιντάιρ και τον άλλον εκεί και να του δώσετε αυτά τα λεφτά. Έχετε τίποτα να δώσετε για μένα, ναι. Αυτά που είπε στον αέρα έπρεπε να τα πει σε κλειστό περιβάλλον, στους Αγγελόπουλους. Εκεί είναι λάθος τεράστιο WOCAP.
0: Δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εμείς που τα ακούσαμε εκεί που τα είπε, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Ας του ζήταγε.
1: Ακριβώς. Και καλά κάνει οι Αγγελόπουλοι. Αν ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός εξαρτάται από τα νάζια και από τα χατρία του κάθε παίκτη, αποτύχαμε ριζικά για αυτό
0: γενικώς,
1: που πιστεύουμε και που εκπροσωπούμε.
0: Γενικώς δεν πρέπει.
1: Ο Ολυμπιακός, όπως σου έχω πει και το ξαναλέω για τους Ολυμπιακούς που ακούνε,
0: ναι.
1: Το μήνυμα της διοίκησης την ημέρα της συνάντησης Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, για μένα, σηκώνοντας μια σημαία ερυθρόλευκη με το σήμα του Ολυμπιακού, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, κύριοι, είναι πάνω από όλα. Και αυτό πρέπει και κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό να το αντιληφθούν. Είτε παίζουν στο μπάσκετ, είτε παίζουν στο βόλεϊ, είτε είναι στο πόλο, είτε είναι στο ποδόσφαιρο. Και αφού λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλα, μέσα σε μια οικογένεια ξεκινάς, πας πιάνεις το τζαπαγιάρι στο σταθμό και του λες: έλα εδώ δημοσθενή, εγώ δουλεύω. Όταν ξεκίνησα εδώ μου δίνεις 300-500 χίλια, όπως βλέπεις όμως έχω νούμερα, στο ανέβασα το σταθμό, έφερα τον Γιώργο, έφερα τον Παύλο, έφερα τον Κίκα. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις 1.100. Δεν
0: και,
1: μπορώ 1.100, μπορώ 1.050.
0: Και εκεί γίνεται το μαζάρι και λέει, όχι δεν θέλω, δεν μπορώ τόσο, κάπου βρίσκεται η λύση.
1: Μπράβο.
0: Εγώ
1: και αυτά γίνονται εσωτερικά.
0: Λάθος του WOCAP η συμπεριφορά αυτή.
1: Τεράστιο.
0: Και δεν ξέρω, δεν είχε δώσει δείγματα τέτοια το παλικάρι.
1: Δεν είχε δώσει ακριβώς, δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα, αλλά δυστυχώς τα έδωσε.
0: Και πιστεύω ότι εδώ παίζουν ρόλο
1: και ενώ κάνει την κίνηση και κάνει την ανάρτηση, αντί μετά την ανάρτηση αυτή και μετά τη συνέντευξη που έδωσε, τη δήλωση που έκανε, να ζητήσει ένα συγγνώμη δημόσια και να πει δεν το εννοούσα έτσι, να πάει να το καλύψει τέλος πάντων. Το πάει ακόμα πιο πολύ και το χοντρένει και το χοντρένει και το χοντρένει. Και αφού το χοντρένε και ο Ολυμπιακός, καλά κάνει Αγγελόπουλο, του δεν θα φύγει. Ναι, η πόρτα είναι δεμένη και τα σκυλιά τα έχουμε δεμένα. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Τράβα, φέρε μας 3 εκατομμύρια γιατί τόσο σε πουλάμε εμείς. Τόσο γουστάρουμε να πάρουμε. Δικό μας περιουσιακό στοιχείο δεν είσαι, ρε φίλε. Εμείς δεν συμπληρώσαμε όταν
0: ήρθε. Και άμα ήθελε να φύγει με το Σόνι και καλά και την τάδινη ομάδα, από τα λεφτά που θα πάρει την πρώτη χρονιά από εκεί, ας τα δώσει.
1: Έτσι. Να ξέρεις ότι με αυτό που έχει κάνει, νομίζω ότι ο νόμος, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος τώρα γιατί δεν ξέρω και, και στον μπάσκετ και στην Ελλάδα πώς είναι, μπορεί να δώσει και το δικαίωμα στη διοίκηση Ολυμπιακού με και διακόπη συμβολέου. Να μην τον πληρώνει.
0: Το θέμα δεν είναι να διακόψει το συμβόλαιο, ξέρεις, οι ομάδες κρίνονται και από το πώς φέρονται στους παίχτες, έτσι. Κάποια στιγμή στο Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι, έλεγε. Ο Παναθηναϊκός δεν σέβεται τους παίκτες του. Τους πετάει στον Κιάδα. Όταν τελειώσει, τους ξεζουμίζει και μετά δεν τους ξέρει. Αν και σήμερα διάβασα.
1: Μήπως ο Σταραμόπουλος ο Μάνος μπορεί να μας πει αν ο Ολυμπιακός έχει 3 δανεικούς ή 2. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση έχει 2 και μπορεί να πάρει έναν ακόμα.
0: Ναι, θα...
1: το γνωρίζει. Αν μας ακούει, ας σου στείλει ένα μήνυμα.
0: Ο Μάνος είναι γνώστης της...
1: Βέβαια είναι γνώστης. Εγώ δεν θυμάμαι, εκτός τον Κουστάβο Σάκ και τον Ζώδα Σιλβά, δεν θυμάμαι άλλο παίκτη να είναι δανεικός. Εσύ θυμάσαι κανέναν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Και για τον Άντρε Λουίς και για τον Κλέιτον, νομίζω ότι έπρεπε να πάρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Περισσότερες ευκαιρίες, αν θες. Έτσι. Ξέρεις, άκου ρε φίλε κάτι. Τώρα, άμα το πω, θα είμαι προκλητικός ή τοξικός. Είναι τόσο μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός στις πωλήσεις του. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε τον Λουίς και τον είχε στη βαλίτσα για 10 μήνες, δεν τον είδε κανένας. Μόνο που τον έβγαλε φωτογραφία με Ερυθρό, κατοπούλησε 20 εκατομμύρια απλά.
2: Και σήμερα
1: και υπάρχει ο Κωνσταντέλια και βέβαια από τον ΠΑΟΚ.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 90.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.
14: Το 99 ιδρύθηκε ένα συγκρότημα με το οποίο κάναμε και συναυλίες μαζί. Ιόναρ.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Φέτος. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Εγώ το έχω ξαναδεί ποτέ. Εκείνος όμως το έχει ξαναδεί. Θα ήθελα πολύ να γίνει έτσι μια εισβολή στη σκηνή. Να εισβάλλει κάποιος τύπος, ρε παιδί μου. Και να γίνει λίγο χαμός εδώ πέρα. Αυτό είναι νόησο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.